0: Όχι.
1: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Όχι.
1: Λίτε νύμβα.
0: Τώρα, άμα μου λέγανε ότι το budget. Άμα μου λέγανε ότι το budget. Αυτό ακριβώς. Και άμα μου λένε το budget του Χέλλας. Το budget του Χέλλας.
1: Παίξαμε στο like side που θα ήταν και εντελώς διαφορετικό.
0: Παιδί μου, τώρα εμένα μου λέγανε ότι το budget του Χέλλας είναι όσο παίρνει προπονητή το Βίκτορ. Δεν ξέρω, μπορεί να μου λέγανε και λάθος τώρα. Έτσι. Δεν σου λέω τώρα εγώ ένα νούμερο. Μιλάμε ότι υπερτιμημένο πολύ το πρωτάθλημα τη A-League. Πλέον έχει κορεστεί. Δεν πάει ο κόσμος. Δεν σε τραβάει να παναδείς.
1: Για να πας τι, για να βλέπεις το Σίδης και το Σίδης, να βλέπεις ότι μετά από την μέση της χρονιάς υπάρχουν 4-5 ομάδες που ούτε ενδιαφέρονται ούτε κάνουν προσπάθεια για να πάρουν το τίτλο και λες τι είναι το ενδιαφέρον, διότι δεν υπάρχει υποβιβασμό. Για ποιο λόγο να το παρακολουθήσουμε?
0: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Το πράγμα είναι, να λέμε και την αλήθεια, το ποδόσφαιρο είναι αίσθημα. Δεν είναι franchise. Δεν είναι να πληρώνεις 15 εκατομμύρια για να παίζεις. Ποιος έδωσε αυτό το δικαίωμα να μας πούν σε εμάς πρέπει να μας πληρώσει σε εμάς 15 εκατομμύρια για να σε αφήσουμε στο γήπεδο?
0: Μα είναι δυνατό.
1: Πού γίνεται αυτό? Σε όλες τις χώρες του κόσμου, οι μόνες χώρες που το κάνουν αυτό είναι εμείς, επειδή υπήρχε αυτή η ρατσιστική κίνηση από τον John Howard, όταν μηδένισε το ποδόσφαιρο και μας έδιωξε. Και είναι νομίζω Gibraltar, Belize, στο χώρο, στο κόσμο που ζητάνε λεφτά για να παίζεις. Αυτά είναι.
0: Και επειδή πολλές γλώσσες, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται, επειδή άκουσα και εδώ εκ των έσω που λέμε κάποιες φωνές ότι ναι ρε παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε σύμβολα και εγώ να θυμίσω και από ό,τι έχω διαβάσει ότι το Χέλλας δεν δημιούργησε ποτέ κανένα πρόβλημα ούτε με τη Γιουβέντους, με τους Ιταλούς, ούτε με άλλες εθνικότητες, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένοι οι οποίοι δημιούργησαν προβλήματα. Δεν μπορεί να παίρνει μπάλα όλους αυτούς.
1: Στράτο, δεν άκουσα, επειδή κάποιος με... Εμεί τώρα στο γήπεδο και υπάρχει αγιασμό εδώ για την Ελλάδα Μερβούνη. Κάνει την ερώτηση πάλι.
0: Τέλος πάντων, εγώ θα φύγω από την ερώτηση. Εγώ θα έλεγα πριν ότι το Χέλλας είναι μια ομάδα που δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα σε σχέση με άλλες εθνικότητες.
1: Τίποτα. Είδες πρόβλημα το Σάββατο?
0: Όχι. Και μάλιστα είχα και μηνύματα και μου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, δεν δημιουργήθηκαν ποτέ προβλήματα ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τους Σέρβους, ούτε με διάφορες, με τους Κροάτες. Δεν είχαν ποτέ προβλήματα. Με συγκεκριμένοι υπήρχαν μόνο πρόβλημα, συγκεκριμένοι μόνο είχαν προβλήματα. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μία ομάδα λοιπόν, η οποία σε πόσες διοργανώσεις τώρα θα παίξει το Χέλλας?
1: Πέντε
0: διοργανώσεις. Και μία από αυτή είναι και το Asian Champion.
1: Οκεανία, Ασία, Australia Cup, NPL, Australian Championship.
0: Δηλαδή παίζει το Χέλλας σε όλες αυτές τις διοργανώσεις.
1: Όχι, έξι. Το Cup, πάλι και το
0: Cup. Πολύ ωραία. Σε έξι διοργανώσεις.
1: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Αυστραλία που το κάνει αυτό.
0: Μα και είναι δυνατόν να μην δεν είναι στην A-League αυτή η ομάδα. Είναι δυνατόν.
1: Το πετύχαμε σε ένα χρόνο και δεν είμαστε επαγγελματίες. Όλοι μας είμαστε θελοντές. Εγώ και ο Ανδρέας και το Delta Sigma είμαστε θελοντές. Και το Victory είχε 30 άτομα που ετοιμάζανε το έδαφος για αυτό τον αγώνα. Εγώ είχα 3 εδώ που δουλεύαμε.
0: Φοβερό.
1: 3.
0: Φοβερό και το
1: κύριο. Και είχαν 30.
0: Και το...
1: Αυτή είναι η δύναμή μας. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και δεν είναι μόνο για την Ελλάς. Το λέω, πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή είναι για την ομογένεια. Μα... Είναι για όλους μας. Είναι να ανοίξουμε την πόρτα στα παιδιά να μπορούν να συμμετάσχουν και να παίζουν σε ομάδες και να υπάρχει αυτή η ελπίδα να παίξουν και αυτοί οι αλφα-εθνικοί. Πρέπει να ρίξουμε τους στίχους κάτω όλοι μας για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ξαναχτίσουμε ένα ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την Αυστραλία και είναι δίκαιο.
0: Χρειαζόμαστε μια ομάδα η οποία θα είναι μπροστά.
1: Όπως ήταν. Όσο μπορείς εσύ, γιατί εσύ έχεις δύναμη μέσω τώρα.
0: Εγώ το σπρώχνω γι' αυτό και αναφέρθηκα από το πρωί.
1: Αυτή το μήνυμα, γιατί αυτό είναι το μήνυμα και πρέπει το
0: σπρώχνω. Το μήνυμα το δικό μου, ξέρεις ποιο είναι, Βασίλη μου. Βασίλη μου, το μήνυμα το δικό μου. Επειδή ασχολούμαι το ποδόσφαιρο, εγώ θέλω να στείλω. Χρειαζόμαστε μια ομάδα να είναι μπροστάρισα και να είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτή. Είδα ανθρώπους που υποστηρίζουν άλλες ομάδες, αλλά ξαφνικά θυμηθήκανε, βάλαν το κασκολάκι τους και ήρθαν στο γήπεδο να υποστηρίξουν το Χέλλας. Αυτό είναι υγεία. Έτσι. Αυτό ναι. είναι το ωραίο της υπόθεσης. Είδα πάρα πολλούς ανθρώπους που δραστηριοποιούνται με άλλους ελληνικούς συλλόγους εδώ στην.
1: Και θέλω να τους ευχαριστήσω εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Όσκα, το Άλκμεϊ, το Μιλτάκ, τον Αλέξανδρο, το Κίνστεν. Όλοι αυτοί μας στείλανε μηνύματα να μας συγχαίρουν.
0: Και εγώ μιλάω για τον απλό φύλαθλο, Βασίλη. Μιλάω για τον φύλαθλο αυτό που δραστηριοποιείται στα ελληνικά σωματεία τα ποδιέστερα. Αλλά βάλανε κασκολάκι του Χέλλας και θυμηθήκανε τα πριν 30 χρόνια που ερχόντουσαν στο γήπεδο. Γιατί το Χέλλας ήταν τότε. Έτσι. Και ήρθαν να υποστηρίξουν την ομάδα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό έλεγα πριν στην αρχή της εκπομπής ότι με τέτοια παιχνίδια κερδίζουμε ποδοσφαιρόφιλους και παιδιά τα οποία θα μείνουν κοντά στις ελληνικές ομάδες όπως είναι το Χέλλας.
1: Και σμπρόξει μέσα το πρόγραμμά σου, έχει δυναμιστεί στράτο να ρίξουμε κάτω την Ομοσπονδία. Όχι από να τους ρίξουμε, να τους διώξουμε, αλλά να ανοίξουμε το ποδόσφαιρο για όλους μας. Γιατί αποδείξαμε ότι ανήκουμε και έχουμε θέση σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα, δεν είναι θέμα του ποδοσφαίρου. Εμείς έχουμε θέση σε αυτή τη χώρα και δεν υπάρχει κανείς που πρέπει να μας λέει ότι μόνο αν είσαι δισεκατομμυριούχος μπορείς να παίζεις μπάλα σε αυτή τη χώρα.
0: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς και φυσικά μπορεί να το κάνει η FIFA, έτσι, γιατί η FIFA.
1: Το σπρώχνουμε επειδή μιλάω μαζί σου.
0: Η FIFA είναι αυτή η οποία θα πρέπει να δει τι θα κάνει, γιατί αυτό το πράγμα γίνεται μόνο εδώ και σε άλλη μια χώρα. Δεν γίνεται πουθενά αλλού. Πρέπει να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, να ανοίξουν οι αγορές. Εγώ σαν Χέλλας, άμα έχω ένα παίχτη και είναι ταλέντο, να θέλω να τον πουλήσω όσο γουστάρω και να έχω το μπάτζετ μου της επόμενης χρονιάς, να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει ανοίξει σε όλο τον κόσμο. Μόνο εδώ είναι κλειστό για ευνόητους λόγους, για τους χορηγούς και για άλλα αθλήματα που το κρατάνε υποδιέστερο. Αυτή είναι η αλήθεια, ό,τι και να λέμε τώρα.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Ξέρω ότι γίνεται χαμός. Μιλάς στην Ελλάδα.
1: Είναι ωραίες στιγμές για όλους μας. Εύχομαι να μπορούμε να την απολαμβάνουμε, να το νιώσουμε, να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μια νίκη για όλους μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά και πάντα τέτοιες επιτυχίες. Πάντα τέτοιες.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαλυματάκι μετά τον Βασίλη Παστριγέδη και θα γυρίσουμε εδώ γρήγορα. Μην φύγετε.
2: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 0392 09 0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
5: Authorized by Esplimal Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
0: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
0: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Το Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέω με το M8 Ring Road με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Επίσης κλειστά θα είναι τμήματα του Greensboro Highway τον Οκτώβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνης.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Εδώ είμαστε 15 λεπτάκια μετά τις 11. Μπροστά μας θα τα βρούμε, γιατί δεν κάνουμε μαζί. Στράτο λέει καλημέρα στον Νίκο τον Καραδήμα. Το Σάββατο λέει βράδυ ένας από το κανάλι 10 είπε αυτό που έκανε το South Melbourne. Πρέπει να το βλέπουν τα μεγάλα κεφάλια του A-League και να βάλουν τέτοιες ομάδες σαν το South Melbourne από το NPL στο A-League για να πηγαίνει ο κόσμος. Βέβαια, έτσι είναι.

Ο Νίκος λέει ότι το EFL δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Είναι ένα κομμάτι της αυσταλιανής ζωής για πολλούς από εμάς. Αλλά υπάρχει χώρος και για τα δύο αθλήματα να συνυπάρχουν, βεβαίως. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια, λέει, το Σάββατο είχα Κάλτον και την Κυριακή είχα Χέλλας. Ωραία. Γεμάτο το Σαββατοκύριακο.

0: Και επειδή πλέον η ανθρώπινη ζωή μετριέται σε νούμερα, δυστυχώς έχουμε 139 ανθρώπους μέσα σε αυτούς πάρα πολλά παιδιά να χάνουν τη ζωή τους όταν ένας σκάφος που μετέφερε 305 μετανάστες ανατράπηκε στα νυχτά των 8 του Τζιμπουτί στην Ανατολική Αφρική, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Τουλάχιστον άλλοι 84 άνθρωποι αγνοούνται σε ένα από τα πιο, να πούμε, θανατηφόρα ναυάγια μέχρι σήμερα. Σε αυτό το επικίνδυνο πέρασμα από την Αφρική προς την Αραβική Χερσόνησο, όπου πολλοί μετανάστες αναζητούν εργασία σε πλούσιες χώρες του κόλπου, το πλοίο ταξίδευε από το Τζιμπουτί στην Ιεμένη όταν ανατράπηκε το βράδυ της Πέμπτης ή το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τις πληροφορίες. 80 μόνο άνθρωποι επέζησαν από τους 305, όλοι τους Αιθίωπες υπήκοοι, αναφέρει το ρεπορτάζ. Πραγματικά μια τραγική είδηση. Άλλη μια τραγική είδηση έρχεται από τη δυτική Τουρκία, όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν. Ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ρημουλκό στη δυτική Τουρκία.
1: Αυγούστο, φτηνό αστείο, χώρια να κοιμόμαστε εμείς οι δύο. Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε

0: Εντάξει, ο καιρός λίγο έχει τρελαθεί, αλήθεια είναι. Είναι λίγο angry. Ο καιρός ήδη στην Αυστραλία, εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται. Περίεργες και απομνηχτικές συνθήκες, καταιγίδες. Είχαμε χαλάζει 3 εκατοστά που έπληξε χιλιάδους κατοίκους στην Αδελαΐδα εχθές, κατά τη διάρκεια μιας φοδρής καταιγίδας. Είχαμε ρηπές ανέμων που έφταναν τα 100 χιλιόμετρα που καταγράφηκαν στο κόλπο του Αγίου Βικεντίου.
1: Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε.
0: Επεκτείνεται στο New South Wales. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την πολιτεία αναμένουν ότι το υδράγιο θα ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς. Σας είπα 35 θα το σύνδεσαι σήμερα.

0: Καλημέρα στο μαράκι μας να στείλουμε. Πολλές πολλές καλημέρες. Ναι. Μαράκι, αν τα παιδιά είναι στο σχολείο,
1: σε σκέφτομαι για σένα.
0: Μήπως θέλεις να έρθεις από εδώ πέρα να κάνουμε ντουέτο? Όχι ντουέτο αυτό που ξέρεις εσύ, Χριστοδουλόπουλο με Διαμάντη. Ραδιοφωνικό εννοώ. Όχι τραγούδι.

Να στείλω μια καλημέρα στη φίλη μας στην Ρώμα. Καλημέρα στην Ρώμα. Καλημέρα στη Μαρία τη Φωτοπούλου Τζάκας εκεί στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα να στείλουμε στον Μίκη Χέκτορ Νούλα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρεούλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους Έλληνες Αυστραλίας. Τους χαιρετισμούς μας από την Ορεστιάδα. Φωτεινή,

0: Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα με τον πόλεμο στη Ρωσία? Τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, με τα πετρέλαια τα βρήκανε. Μάλιστα λέει ο Τραμπ ότι ήρθε η ώρα, Ζελένσκι, να γίνουν εκλογές και να αλλάξει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
1: Αν το θέλουν και δυο.
0: Έξαλλο λέει με τον Ζελένσκι, επειδή ο Ζελένσκι θεωρεί δεδομένες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εν τω μεταξύ είχαμε νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ. 14 νεκροί μέσα σε 2 ημέρες από τα πλήγματα των Χούθη στο αεροδρόμιο εκεί του Ριάντ. Χαμός, πραγματικά. Έχουμε τον Τραμπ και τον Ρούμπιο να εξετάζουν την αποπομπή της Κίμπερλι από την πρεσβεία στην Αθήνα, σύμφωνα με τα, έτσι, από τις πληροφορίες. Η συζήτηση για το μέλλον της Guilfoyle συνδέεται με σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, η οποία περιγράφει φερόμενες πρακτικές που γίνουν ζητήματα διοντολογίας και πιθανής παραβίας, λέει, της νομοθεσίας. Στην Ελλάδα δεν τη θέλετε να πάει για πρέσβης? Τι θέλετε να μάθει? Μόνο τη θάλασσα? Θα μάθει και τις λαμογές. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα? Δεν τα ξέρατε αυτά? Είδε μέλη η γυναίκα και σου λέει, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Στην Αμερική αυτό. Αλλά εκεί την τζακώσανε. Την τζακώσανε την Κίμπερλι, παιδιά. Είμαι στεναχωρημένος πολύ. Έχει τρελαθεί πάντως ο κόσμος. Η άλλη, λέει, μήνυσε τους γονείς της επειδή την γέννησαν χωρίς την, να πάρουν τη συγκατάθεσή της. Καταλαβαίνετε τι έχει πάθει ο κόσμος? Δεν καταλαβαίνετε τι έχουμε πάθει? Αυτό είναι είδηση πραγματική, δεν είναι ό,τι και ό,τι είναι. Σε δωρό που να με θελείς, βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες. Η Καστής, λοιπόν, που είναι TikToker αυτή, ανεβάζει συχνά περίεργα βίντεο με χιουμοριστική πάντα διάθεση. Δεν προσπάθησα, λέει, να επικοινωνήσουν μαζί μου πριν γεννηθώ για να μάθουν αν πραγματικά ήθελα να έρθω στον κόσμο. Δίχως τέλος, δίχως στάση, ακροβατώ σε μια ζωή. Μάλιστα, λέει, εξήγησε ότι εκείνη δεν αντιμετώπιζε τέτοιο θέμα. Πολύ απλά επειδή είχε υιοθετήσει τα δικά της παιδιά. Δεν φταίω εγώ που βρίσκομαι εδώ, λέει. Από τις 5 μου. Αν είσαι έγκυος, πρέπει να πας σε ένα medium για να ρωτήσεις το παιδί σου αν θέλει να έρθει στον κόσμο. Είπε. Γιατί ακόμα σ' αγαπώ. Καταλάβατε. Να πάρετε χαμπάρι τι γίνεται τώρα, έτσι.

0: μήνα.
1: Τι έπαθες, τι έγινε Φωτεινούλα, τι έγινε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτό είναι όντως, λέει Νίκο, αυτό είναι ακριβώς που λέει και ο λαός. Που λέμε, μάνα λέει, γιατί με γέννησες. Ναι, κάπως έτσι την είδε αυτή. Από κάπου την άκουσε την παρεμία. Κάπου την άκουσε την παρεμία. Αφιερωμένο στον Νίκο.

Καλημέρα στον Ευάγγελο. Ευάγγελε, τι μου έχει στείλει εδώ πέρα, παλικάρι μου? Α, ναι, εντάξει ρε. Σταμάτα να τα βλέπεις αυτά ρε. Δεν αλλάζει κάτι.

0: Δευτέρα θα τα πω, ρε, όλα θα τα πω. Θα πω και για το ελληνικό ποτάλι, μα έχετε τρελαθεί. Λοιπόν, είχαμε τη Σαββατοκύριακο, ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. ΑΕΚ ΟΦΗ 3-0. Οι κριτικοί ήρθαν με, έτσι, με βλέψεις για κάτι καλύτερο. Φάγανε το τρίμπαλο και φύγανε. Βγήκε και εκεί ο Νταμπίζας και έλεγε ό,τι να είναι, να πούμε. Τρεις τελικές, καμία σωστό στο τέρμα ΟΦΗ. Θέλει να πάρει και αποτέλεσμα. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Ηρακλής Λεβαδιακός νίκη για το Γυραιό 2-0. Ο Άρης τα κατάφερε στο Βόλο, παιχνιδάρα 3-2. Δεν έπαιζε στο Βόλο, στο Χαϊλάου έπαιζε. Και πάμε στο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Εντάξει, δεν είδα και τίποτα από αυτές τις ομάδες. Μην τρελαθούμε.
1: Είσαι το σαράκι που μου τρώει μέρα με τη μέρα τη ψυχή.
0: Και μπαίνουμε σε εβδομάδα, μπήκαμε σε εβδομάδα Champions League. Η ΑΕΚ νομίζω έχει ζητήσει αναβολή του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα μείνει στο Λονδίνο, παίζει στο Stamford Bridge, το γήπεδο της Chelsea, με τη Σαχτάρ την Τετάρτη, ενώ την επόμενη εβδομάδα παίζει με τη Manchester

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12. Έτσι, μπράβο παλικάρι μου. Τέτοιες φωτογραφίες να βλέπω. Αθληταρά μου, γυμναστηριούχε μου.
2: Αν μπορεί στην καρδιά μου.
1: Καλημέρα στο Βατσό.
2: Ό,τι νιώθω για σένα να δεις, ίσως τότε.
1: Ναι, τον ΠΑΟΚ το ξέχασα, παιδιά, παίζει σήμερα. Οκ, μην τρελαίνεστε.
2: Ίσως τότε κοντά μου να ζεις. Αν ποτέ αγαπή.
1: Λοιπόν, βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Ευνοημένη η ΑΕΚ που τον έφτασε στον ένα πόντο. Στους 14. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 13. Ευκαιρία σήμερα για τον ΠΑΟΚ να πιάσει κορυφή άμα κερδίσει. Στην πέμπτη θέση ο Άρης με 10 μαζί με τον Όφη. Ακολουθεί ο Ηρακλής, ο Πανετολικός με 9. Η Κηφισιά με 8. Αστέρα Τύπλος με 5, στους 4 η Καλαμάτα και στις 3 τελευταίες θέσεις 2 βαθμούς ο Ατρόμητος, 1 βαθμό ο Λεβαδιακός και μείον 1 ο Βόλος που τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών, να πούμε.

0: Ζάρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νικόλα.
1: Αν ποτέ αγαπήσεις κι εσύ, αν θα νιώσεις μισή θα δοντείς. Όταν νιώσεις...
0: Θα πάρω, λέει, την νίκη του Ολυμπιακού, λέει ο Νικόλας, όπως πάντα, αλλά ποδοσφαιρικά δεν είναι ένα καλός αγώνας. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω κιόλας.

0: Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα, Μπιλάκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλή εβδομάδα, μια χαρά.
1: Καλή εβδομάδα. Ωραία η νίκη της South Melbourne. Για μένα, έτσι όπως τον είδα τον αγώνα, εντάξει, δεν μπορείς να καταλάβεις ποια ομάδα παίζει στο A-League ή όχι.
0: Ναι ρε, πολύ, δεν καμία σχεδόν διαφορά τώρα, συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Εν τω μεταξύ έψαχνα, γιατί εντάξει δεν έχω και πολύ μεγάλη, δεν το παρακολουθώ στενά εδώ πέρα το ποδόσφαιρο. Και έλεγα, σε ποια κατηγορία είναι ρε φίλε το Σάββατο. Και δεν μου το έβγαζε. Μου έβγαζε τη Βίκτορη ότι είναι στο A-League. Αλλά...
0: το South Melbourne, κοιτάξτε, το A-League είναι πανευστραλιανό. Είναι σε όλη την Αυστραλία. Είναι μια λίγα κλειστή. Δεν ανεβαίνει κανείς, δεν πέφτει κανείς. Άμα έχει λεφτά και είσαι εκεί μέσα. Δηλαδή, αυτό που λέει και ο Βασίλης πριν, ο Παστεριάδης, είναι σαν franchise. Το ποδόσφαιρο δεν είναι franchise. Μην τρελαθούμε.
1: Α, δηλαδή δεν πέφτει καμία ομάδα.
0: Όχι. Δεν πέφτει καμία, δεν ανεβαίνει καμία. Και οι υπόλοιπες παίζουν, δηλαδή. Σαν να λέμε τοπικό Βικτόρια, δηλαδή το NPL είναι το τοπικό στη Βικτόρια που παίζει το Χέλλας, το Όκλεϊ, ο Αλέξανδρος, αυτές οι ομάδες. Υπάρχει το τοπικό.
1: Αυτό δεν είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, άρα πιεστήκα, δεν του νοιάζει τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν.
0: Μα ωραία, πήρε το πρωτάθλημα το Όκλεϊ φέτος και...
1: Δεν
0: αλλάζει τίποτα, δεν θα είναι μια κατηγορία, δεν θα γίνει κάτι να είναι κατηγορία οτιδήποτε.
1: Άρα και ο τελευταίος νικήστης δεν νικήσει είναι εκεί.
0: Στο A-League. Όχι ναι. Στο NPL. Στο NPL έχουμε, πέφτουνε.
1: Ναι. Αλλά στο A-League και ο τελευταίος, ας πούμε, άμα δεν πάρει βαθμούς δεν τον νοιάζει.
0: Αυτοί κάποια στιγμή σηκωθήκανε. Γιατί παλιά το ποδόσφαιρο εδώ μάζευε κόσμο 20-30.000. Είχε λαό. Σηκωθήκανε ένα πρωί και είπαν θα φτιάξουμε μια λίγα με καινούριες ομάδες. Θα φτιάξουμε το Melbourne City, τη Melbourne Victory από την τέτοια καινούριες ομάδες. Τελείως καινούργιες ομάδες. Έτσι έγινε παντού. Και αποφάσισαν να φτιάξουν μια λίγα η οποία θα ήταν κλειστή και θα παίζουν οι ίδιες ομάδες συνέχεια. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι στις 3-4.000. Δεν πάει κόσμος.
1: Τι να πάει, να βλέπεις συνέχεια τις ίδιες ομάδες.
0: Δεν γίνεται, αυτό έχει, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, ας πούμε, άμα εγώ υποστήριζα τη Melbourne Victory και η Melbourne Victory δεν ήταν καλή ομάδα. Και κάθε χρόνο ήταν τελευταία, ας πούμε. Δεν έπαιρνε πρωταθλήματα, δεν έπαιρνε ούτε κύπελα, δεν έπαιρνε τίποτα.
0: Ναι.
1: Τι να πάω να κάτσω να την ακολουθήσω. Να
0: δεν έχει κανένα σκοπό και κανένα λόγο. Και δεν ευθυγραμμίζονται και με τις απαιτήσεις της FIFA, έτσι όπως ευθυγραμμίζονται όλες οι ομοσπονδίες.
1: Μα δεν έχει ουσία να μην πέφτεις κατηγορία. Δεν έχει ουσία, δηλαδή δεν ανταγωνίζεσαι για κάτι.
0: Όχι.
1: Ανταγωνίζεσαι να πάρεις το πρωτάθλημα και...
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τίποτα. 25 χιλιάρικα ο πρώτος θα πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε τώρα, βλέπεις δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες παρόλο που δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους που θα έπρεπε να έχουν, εννοώ το South Melbourne ξέρω εγώ, ότι άνθρωποι με κόπο, με χρόνο, με χρήματα από ανθρώπους που γουστάρουν και σπονσορνάρουν την ομάδα έχει φτάσει αυτό το σημείο. Καθαρά δηλαδή δικό τους όλο το έργο.
1: Στρατό.
0: Και αν δεν ξέρω αν ξέρεις, το South Melbourne τώρα που λέμε, το Χέλλας, που είναι η κατηγορία αυτή που είναι, να σε ενημερώσω ότι όπως δεν ξέρω αν άκουγες, είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της Αυστραλίας. Έχει παίξει και σύλλογο παγκόσμιων συλλόγων.
1: Ναι,
0: με Manchester, με Manchester και τέτοιες ομάδες.
1: Ναι, την έψαξα χτες και είδα πράγματα, ναι. Αλλά θέλω να σου δώσω κάτι να δεις, ότι χτες που έβλεπα τον αγώνα, έβλεπα πιο ποιοτικούς παίκτες μέσω South Melbourne, γιατί ανταγωνίζονται τα παιδιά. Αγωνίζονται και ανταγωνίζονται για κάποιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Okay. Να μην πέσουν κατηγορία, να πάρουν το πρωτάθλημα, να πάρουν το κύπελο. Οι άλλοι που είναι στον κόσμο τους και απλά παίζουν εκεί πέρα που παίζουν χωρίς καμία ουσία,
0: ναι.
1: Απλά παίρνουν μόνο το πρωτάθλημα ή το κύπελο άμα χρειαστεί, δεν τους ένοιαζε και πολύ. Είδες ότι δεν... Παίζανε μπάλα, αλλά δεν έβλεπα την μπάλα όπως έπαιζε το South Melbourne. Γιατί το South Melbourne τα παιδιά κάνανε και τρίπλες, κάνανε και τα τάκλι τους, κάνανε ήταν ανταγωνιστικοί, δηλαδή
0: το θέλανε.
1: Ανταγωνίζονται για κάτι.
0: Ε, βέβαια.
1: Οι άλλοι ήταν.
0: Ναι, κορεσμένοι άλλοι, ρε φίλε, σου λέει έτσι είναι. Αυτό, και τι έγινε.
1: Αυτό είναι, δεν πρόκειται να χάσουμε τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς. Μα πώς θα ανέβει το ποδόσφαιρο όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ρε φίλε?
1: Όχι, δεν θα ανέβει ποτέ.
0: Πώς θα υπάρχει, πώς θα ανέβει το ποδόσφαιρο όταν δεν μπορεί να γίνουν μεταγραφές σε επαγγελματικό επίπεδο όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο? Έχεις εδώ τώρα μια ομάδα, π.χ. το Χέλλας ή το Όκλε ή τον Αλέξανδρο που είχε ένα παίχτη καλό. Και έρχεται μια ομάδα από την πρώτη κατηγορία, να σου πω εγώ τώρα, και λέει: θέλω αυτόν τον παίχτη. Δεν μπορεί να πει: εγώ τον πουλάω ένα εκατομμύριο.
1: Όχι.
0: Θα τον πάρουν με 5-10 χιλιάδες, έτσι λέει ο νόμος. Θες, δεν θες. Δηλαδή έχουν κάνει τις ομάδες της β' κατηγορίας να δουλεύουν σαν ακαδημίες. Καταλαβες.
1: Ναι. Κατάλαβα. Κρίμα.
0: Η αλήθεια, λέει ο Νίκος, είναι ότι ο Βίκτορ δεν είναι έτοιμοι σε φόρμα, διότι τώρα αρχίζουν. Το Χέλλας έχει κάνει και ήδη 54 αγώνες και βέβαια θα πάρουμε την νίκη, αλλά μας έλειπε το έξτρα τσακ, ειδικά στην μπροστινή γραμμή. Εντάξει, ρε Νίκο, τώρα μας έλειπε το στην μπροστινή γραμμή, αλλά πώς θα γίνει τώρα?
1: Όταν έχεις κάνει προετοιμασία και ας μην έχεις παίξει παιχνίδια, πρέπει να παίζεις, το παίζεις μπάλα, παίζεις μπάλα.
0: Μα τι λέμε τώρα. Τεράστια επιτυχία τώρα, μην το ψάχνετε να πείτε.
1: Ναι. Αφήγουμε από αυτό. Ο Γκατσίνοβιτς με λύτρωσε. Είχα βάλει σκορ να νικήσει η ΑΕΚ 3-0.
0: Α, το πιάσες, εντάξει.
1: Ναι, το πιάσα. Με λύτρωσε ο Γκατσίνοβιτς στο τέλος.
0: Σου κάτσε μια χαρά.
1: Είχα βάλει και τον Παναθηναϊκό να νικήσει 2-1, αλλά δεν μου κάτσε.
0: Σβηστεί η ΑΕΚ πάντως.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν και μετά από το διάλειμμα, ήταν και κουρασμένοι κάποιοι που παίζανε στα
0: τώρα, ευρωπαϊκά. Τώρα ζούμε και αναπνέουμε, φιλαράκι, ζούμε και αναπνέουμε για το παιχνίδι της Τετάρτης.
1: Σαχτάρ,
0: βέβαια. Βασικά Τετάρτη, Πέμπτη πρωί, 6 ώρα είναι ο αγώνας.
1: Ναι.
0: Δουλεύεις?
1: Δουλεύω.
0: Άρρωστος.
1: Κάτι τέτοιο μου φαίνεται.
0: Και Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, με τη Manchester City, δύο ματσάρες θα δούμε, να απολαύσουμε Champions εντονάκι.
1: Η Manchester City έβαλε 3 τώρα στο πρωτάθλημα.
0: Είναι Manchester City τώρα. Εντάξει, τώρα δεν πάει και να κερδίσει κιόλας.
1: Δεν πάμε να κερδίσουμε, να τους φάμε, ρε ζωντανούς, ρε.
0: Να στείλω μια καλημέρα στο Γιάννη τον Παυλάκη από την Κοιλάδα, λέει. Κοιλάδα, Ευρώτα, Έλος. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Πού είναι αυτό?
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, φίλε. Ναι, εντάξει. Εγώ όσο άκουγα το ποδόσφαιρο δεν το είδα, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Χάλια παιχνίδι μου.
1: Αλλά άκουσα ότι από τον Παναθηναϊκό δεν παίξανε καθόλου παίχτες. Ουναή.
0: Έπαιξε Ουναή, ρε.
1: Ναι, έπαιξε, αλλά δεν συμμετείχε καλά, λένε, έκανε μόνο δύο φάσεις.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι και Μαραντόνα τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Εντάξει, αλλά υποτίθεται...
0: Τραυματίστηκε και ο παιχταράς που λέω εγώ ότι δεν με ακούνε, παιχταράς, πολύ παιχταράς, αλλά σαπάκι, πολλούς τραυματισμούς, ο Λιβάη.
1: Ξανατραυματίστηκε?
0: Ναι, δεν παίζει τώρα, 2-3 παιχνίδια θα παίξει. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν πήρε πίσω για έκ, το ξέρε.
0: Είναι μεγάλη παιχτούρα, αλλά τι να το κάνεις.
1: Τι να το κάνεις, μα τραυματίζεται.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αυτά. Τα περιμένω να παίξει και ο ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα κάνει.
0: Ο ΠΑΟΚ λογικά με γνώση θα ανέβει στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ένα βαθμό μπροστά από την ΑΕΚ.
1: Ναι. Ναι, με τον Ατρόμητο το αποφύγαμε το παιχνίδι για να μην γυρίσουν επίσης στην Ελλάδα.
0: Ναι, θα μείνουν στην Αγγλία.
1: Ναι, θα μείνουμε Αγγλία για να παίξουμε με τη Manchester. Πρώτη φορά παίρνει ο Νίκολιτς κενό.
0: Ναι, τώρα γιατί δεν είναι παιχνιδάκια τώρα. Αυτά είναι δύο παιχνίδια της Champions League, πολύ πολύ δυνατά.
1: Ναι.
0: Τώρα αν τρελαθούμε. Θα πας δηλαδή να παίξεις τώρα την Πέμπτη. Ξημερώματα Πέμπτης, να παίξεις με τη Σαχτάρ και μετά να παίξεις πρωτάθλημα και μετά να παίξεις με τη City, δεν έχεις καμία ελπίδα.
1: Είναι μανίκι, ναι.
0: Ενώ άμα πάει λίγο πιο ξεκούραστος έχεις. Μπορεί να τσιμπήσει μια ισοπαλία και καλά τώρα λέμε, έτσι. Θέλουμε. Δεν θα γίνει, αλλά λέμε.
1: Εγώ θέλω να είναι βασικός ο Γκατσίνοβιτς και στα δύο τα παιχνίδια.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι μαμούνι, φίλε.
0: Δεν ξέρω, γιατί ο Κουτέσα πήγε πολύ καλά εχθές.
1: Και ο Κουτέσα, ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Και δεν ήταν και φάουλ αυτό που του δώσατε.
0: Όχι, ρε, κρίμα για τον γκολ, για τον γκολάρα. Με τον κοντρόλ που έκανε, με γύρισε και
1: τρελό γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι. Για όσους ξέρουν, καλύτσα πολύ γκολάρα.
1: Αλλά ο κόκκινος είναι κόκκινος.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Και θα τα πούμε, Λάκη.
0: Έχει.
1: Ναι,
0: Βασίλη. Έγινε, παλικάρι μου. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Για
0: χαρά, για χαρά. Για χαρά. Λακωνία. Λακωνία μας λέει ο φίλος ο Γιάννης. Όμορφη Λακωνία. Κοίταξε, μην νομίζεις, έψαξα. Η κοιλάδα του Ευρώτα και η περιοχή του Έλους στη Λακωνία αποτελούν ένα πιο ιστορικά έφορα και οικολογικά σημαντικά οικοσυστήματα της Πελοποννήσου. Ωραία Πελοπόννησο αγαπημένη.

0: Τι θες Νικολάκη εσύ, ζηλεύς? Μας πεις τώρα για να πάμε να τα πούμε και μας πρίξατε με την κούλα. Πες κανένα καλό λόγο, μας εκπροσωπείς στο Champions League. Για να κάνουμε τώρα. Ή ασχολείς τώρα με το Σπανούλι και τον Αντιτοκούμπο.
1: Πώς.

Έχασε 30 πόντους από τον Άρη. Και ξαφνικά μας κολλήσετε με τον μπάσκετ πάλι. Να ανέβει λίγο, να υψώσετε λίγο ανάστημα. Έστω και από τον μπάσκετ κάτι είναι.

Δεν υποτιμώ την τεράστια επιτυχία, μην με παρεξηγείς. Απλά έτσι είδα για το A-League τρεις ομάδες. Η Ελλάς Μελβούνης, η Κροατία Μελβούνης και το Brunswick Juventus δεν έπρεπε καν να ήταν εκτός A-League.

0: Τι γίνεται ρε παιδιά στη Γαλλία? Εποχές Ελλάδας, με αγανακτισμένους και τέτοια πράγματα, έτσι. Χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι Γάλλοι και τους χτυπάει το καμπανάκι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια βρετανική εφημερίδα έγραψε: «Η Γαλλία είναι ένας παράδεισος που κατοικείται από ανθρώπους πεπισμένους που ζουν στην κόλαση», έγραφε η εφημερίδα λοιπόν, η βρετανική. Γι' αυτό άλλωστε και οι Γάλλοι διαρκώς έτσι επαναστατούν και έχουν δίκιο.
1: Τι πεις, αμήνες πόνες για να ισορροπείς.
0: Από την άλλη βεβαίως να πούμε ότι έχουν ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο όπως βεβαιώνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι περισσότεροι λέει δεν έχουν δει ούτε στα όνειρά τους. Μόνο να σας πω ότι πριν από 90 χρόνια ήταν οι πρώτοι που καθιόρισαν την άδεια μεταποδοχών, ενώ σήμερα το κράτος πρόνοιας καλύπτει και τις δαπάνες ταξί όταν αφορούν ιατρικές επισκέψεις. Καλή ώρα εδώ. Πληρώνουν φυσικά σήμερα μαζί με τους Δανούς τους περισσότερους φόρους στην Ευρώπη, έτσι. Και εν τούτης χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους και υπάρχει ο εφιάλτης τους μήπως γίνουν Ελλάδα. Και μάλιστα αυτό φαίνεται να είναι και περισσότερο πραγματικό από ποτέ. Οι διεθνή οίκοι αξιολόγησης έχουν υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας. Τα σπρέντς έχουν πάρει την κατηφόρα. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σε λίγο καιρό όλα τα κρατικά έξοδα από τη φορολογία θα πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Ένα χρέος να σας πω, που το ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται σήμερα στα επίπεδα του 1946, όταν η Γαλλία έβγαινε κατεστραμμένη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Αυτό είναι το οικονομικό κλίμα στη Γαλλία και οι Γάλλοι θα κληθούν σε λίγους μήνες να εκλέξουν το νέο ή τη νέα πρόεδρό τους και πιθανότητα τους νέους βουλευτές τους. Τεράστια προβλήματα στη Γαλλία. Τεράστια.
2: Μην μιλάτε βρε Καρπαζοϊς
0: Πράκτορες. Καρπαζοϊς Πράκτορες, λες την ΑΕΚ στο μπάσκετ? Η ομάδα που έκανε γνωστό το μπάσκετ στην Ελλάδα. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Έτσι λοιπόν με τους φίλους μας τους Γάλλους, τεράστιο πρόβλημα, οικονομικό πάντα.

0: Εγώ θα σας πω σε ένα άλλο ιδιαίτερο και σοβαρό πρόβλημα για μένα, που έχει να κάνει με κάποιους αριθμούς που έχουν να κάνουν με την παιδική παχυσαρκία. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερα από 350 εκατομμύρια παιδιά από 5 έως 19 ετών ζουν σήμερα με παχυσαρκία. Ενώ και στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 5 ετών, παρακαλώ, κάτω των 5 ετών, ο αριθμός ξεπερνά τα 38 εκατομμύρια. Φυσικά αυτό που κάνει τους αριθμούς ακόμα πιο σημαντικούς είναι η τροχιά τους. Δεν πρόκειται για ένα στατικό φαινόμενο, να πούμε, αλλά για μια τάση που επιταχύνεται τις τελευταίες δεκαετίες σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας, έτσι. Ο αριθμός αυτός, να σου πω, ότι αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες δεκαετίες, και το μέγεθος αυτού του φαινομένου δεν είναι απλώς μια στατιστική, έτσι, περιέργεια που το λέμε. Μεταφράζεται σε εκατομμύρια παιδιά που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο διαβήτη, προβλήματα με την καρδιά τους, ψυχολογική επιβάρυνση, γιατί κάποιος έχει κιλά, καταλαβαίνετε ότι δεν περνάει πολύ καλά, έτσι, και πρέπει να υπάρχει και έγκαιρη στήριξη. Το καλό νέο είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα φαινόμενο που διαμορφώνεται από το περιβάλλον, μπορεί και να αλλάξει προς την αντίθετη κατεύθυνση, έτσι. Ξεκινώντας έτσι από μικρές, έτσι, καθημερινές αποφάσεις σε κάθε οικογένεια, με τη στήριξη κάποιων ειδικών, διαιτολόγων, παιδιάτρων, δεν ξέρω τι. Είναι ένα θέμα μεγάλο. Πολύ το junk food. Εδώ μεταξύ, τώρα που πήγα στην Ελλάδα, όλο και περισσότερα drive-thru McDonald's ξεπεταχτήκαν. Εκεί που υπήρχε ένα McDonald's σύνταγμα και αυτό δεν δούλευε και κόντευε να κλείσει, τώρα ξαφνικά χαμός στην Ελλάδα με τα McDonald's. Πήγε και εκεί η μόδα. Λοιπόν, διαλυματάκι και ερχόμαστε για περισσότερα.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κύριε, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Πέρυσι έπαθα ψυχολογικό τραύμα. Παρουσιάστηκε κάπως σύπουλα, σιγά σιγά, μέχρι που έφτασα στον πάτο. Κάποιοι συνεργάτες μου επικοινωνούσαν συχνά για να δουν πώς είμαι και αυτό με έκανε να νιώθω ότι δεν ήμουν μόνη. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω πίσω. Ακόμη και λίγες ώρες την ημέρα ήταν μεγάλο μέρος της ανάρρωσης. Η επιστροφή στη δουλειά μου έδωσε ξανά την αίσθηση του σκοπού μου.
4: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe. Return to work.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αυτό που είπα ρε φίλε, ισχύει. Καλημέρα στον Γιώργο. Αυτό που είπα ισχύει στη Γαλλία. Βλέπουμε μια γενιά να διαδηλώνει επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Είσαι με εκείνη, μαζί μου.
0: Και στην Ισπανία έτσι είναι δύο διαφορετικές αφετηρίες της κρίσης. Να σου πω φίλε, η μία ξεκίνησε από την εκπαίδευση, η άλλη ξεκίνησε από τη στέγαση. Αλλά από πίσω μοιάζει να υπάρχει, νομίζω, η ίδια γενιά που αισθάνεται ότι το μέλλον της γίνεται όλο ένα πιο ακριβό και πιο αβέβαιο. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Γιατί η εκπαίδευση και η κατοικία και στις δύο χώρες, η μία ξεκίνησε για την εκπαίδευση, η άλλη για την κατοικία, είναι νομίζω βασικές προϋποθέσεις για να αποκτήσει ένας νέος ανεξαρτησία. Να εργαστεί, να κάνει οικογένεια. Όταν αυτές οι προϋποθέσεις γίνονται επισφαλείς, κάτι αφισβητείται εδώ.

απόψε. Και φυσικά υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, διαφορετικές δυνατότητες για ένας νέος με οικογενειακή περιουσία και διαφορετικές κάποιος που πρέπει να καλύπτει μόνος του κάθε ανάγκη, έτσι. Γιατί να σας θυμίσω, στην Ισπανία η στεγαστική κρίση βγήκε στο δρόμο, πέρασε μέσα το κοινοβούλιο και τελικά συνδέθηκε με την απόφαση για πρώτες εκλογές. Στη Γαλλία ξεκίνησαν για άλλα προβλήματα, οι κινητοποιήσεις για τα σχολεία, για τις συνθήκες, για τα ωράρια.

Βασικά όλο αυτό έχει ένα κοινό παρονομαστή, έτσι. Έχει ένα κοινό παρονομαστή που είναι η Ευρώπη. Το κόστος αυτό μιας Ευρώπης της οποίας η εκπαίδευση, η εργασία και η κατοικία δεν προσφέρουν πλέον έτσι, την κοινωνική κινητικότητα που έχουν υποσχεθεί. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η κρίση εμπιστοσύνης. Ακουμπάει πολύ το κοινωνικό ιστό γενικότερα και ακουμπάει και την εμπιστοσύνη προς τη δημοκρατία, έτσι. Που λένε πολλοί ότι όλοι αυτοί οι κανόνες, παιδιά, που δεν είναι δίκαιοι. Όταν υπάρχει δυνατότητα απροόδου, ότι οι θεσμοί μπορούν να διορθώσουν τις αδικίες, ναι, αλλά όταν αυτή η πεποίθηση δεν υπάρχει ή υποχωρεί, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια που μπορεί να στραφεί συνολικά εναντίον όλων των πολιτικών συστημάτων. Αυτό συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες. Το έχουμε δει σε εμάς πριν από 15 χρόνια. Αγανακτισμένοι. Όχι ότι τώρα δεν υπάρχουν. Μην τρελαθείτε. Μην παραμυθιάζεστε. Δεν υπάρχει τίποτα ρόδινο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο μισθός τελειώνει στις 13 με 15 του μήνα. Έτσι. Εκεί τελειώνει.

0: Αυτό που έτσι με έκανε να νιώσω ότι είμαστε λίγο ως πολύ ζώα, δεν έχουμε καμιά διαφορά από τα ζώα. Δεν ξέρω αν είδατε ότι το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, του ταγματάρχη και ψυχιάτρου του Αμερικανικού στρατού που άρχισε να πυροβολεί μέσα σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009, θα μεταδοθεί ζωντανά. Ο θάνατος σε ζωντανή μετάδοση. Θεωρεί λοιπόν, θεωρούν ότι ο κόσμος πρέπει να βλέπει τις συνέπειες τέτοιων εγκλημάτων. Ετοιμαστείτε λοιπόν να παρακολουθήσετε έναν άνθρωπο να πεθαίνει σε ζωντανή μετάδοση. Όχι σε κινηματογραφική ταινία. Ούτε σε κάποιο βιντεοπαιχνίδι, ούτε σε κανένα από τα φρικιαστικά βίντεο που ανεβάζουν κατά καιρούς οι τζιχαδιστές στο διαδίκτυο. Σε κανονική, επίσημη, κρατική μετάδοση με την υπογραφή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, παρακαλώ. Αυτής της χώρας που έστειλε ανθρώπους στη σελήνη, δημιούργησε τη Silicon Valley και προστατεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μην μου πείτε τώρα δεν είναι αυτή η Αμερική, αλλά είναι η Αμερική του Τραμπ. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό το καλαμπούρι. Η Αμερική εξέλεξε τον Τραμπ και το τσούρμο του. Εμπρός λοιπόν, έτσι, όλοι στις γης οι φιλοθεάμονες. 3 Δεκεμβρίου, συντονιστείτε, έχει εκτέλεση. Αμέ, τι, δεν σας αρέσει ή αρέσει σε μερικούς? Θα το δείτε. Συντονιστείτε λοιπόν, γιατί θα περάσετε ωραία. Θα δείτε εκτέλεση live. Όχι ότι αυτός που θα εκτελέσουν είναι κάποιο αθώο περιστεράκι, έτσι. Σκότωσε 13 άτομα το 2009 και τραυμάτισε άλλους 30. Το 2013 καταδικάστηκε σε θάνατο και τώρα 17 χρόνια μετά το μακελιό ήρθε η ώρα της εκτέλεσής του. Με τη φεκισμό μάλιστα, καθότι πρόκειται για τυπικά στρατιωτική εκτέλεση. Κανονικό απόσπασμα με κανονικό όπλα και αληθινές σφαίρες.
1: Όταν ο αητός πετά.
0: Θα μεταδοθεί ζωντανά, παιδιά, φοβερό. Ο υπουργός Άμυνας λέει, θεωρεί πως ο κόσμος πρέπει να βλέπει τις συνέπειες τέτοιων εγκλημάτων.
1: Άρχοντας πάνω απ' τα...
0: Θα έχει και διαφημίσεις η μετάδοση της εκτέλεσης. Θα υπάρχει και κάποιος παρουσιαστής που θα περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του καταδικασμένου, δηλαδή. Όπως τους αγώνες ποδοσφαίρου.

0: αυτά τα έχει ξαναπεράσει η ανθρωπότητα. Αλλά επιρώμης. Και όταν λέω επιρώμης, θυμάστε στη Ρώμη τα πλήθη γέμιζαν τα αφιθέατα για να παρακολουθήσουν ανθρώπους να να πεθαίνουν κανονικά. Στο Μεσαίωνα είχαμε δημόσιες εκτελέσεις, οικογένειες πήγαιναν στις πλατείες, είχαμε μικροπολιτές που πολλούσαν την πραμάτια τους, οι δήμοι αναλάμβαναν το κυρίως πρόγραμμα. Ακόμα και στη Γαλλία της Επανάστασης η γκιλοτίνα είχε τους τακτικούς θεατές της. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, γιατί τα λέμε όλα αυτά, έτσι. Τώρα περί θανατικής ποινής είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Κάποιοι θεωρούν δίκαιη απόφαση για κάποιον που έχει κάνει τρομερά εγκλήματα. Άλλοι πιστεύουν ότι κανένα κράτος δεν δικαιούται να αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. Αλλά ακόμα και αν αποδεχθούμε την εσχάτη των ποινών, τι ακριβώς προσθέτει η δημόσια θέαση, ρε παιδί μου? Δηλαδή προσφέρει περισσότερη δικαιοσύνη? Τι προσφέρει, μεγαλύτερη ασφάλεια?
1: Όταν ο αετός πονά.
0: Δεν είναι ο Χασάν που για μένα καλά θα του κάνουν. Αυτός έχει κριθεί για τις πράξεις του. Είναι η κοινωνία που θα καθίσει μπροστά στις οθόνες για να δει έναν άνθρωπο να πεθαίνει. Και μαζί και ο πολιτισμός μας πεθαίνει. Μπορεί να φτάσαμε στο φεγγάρι, αλλά φαίνεται
1: και πάει
0: ότι δεν καταφέραμε ακόμα να ξεκολλήσουμε από την αρένα.
1: Μέσα στα σύ...
0: Λοιπόν, πριν πάω στο Μενέλαο, έλα Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Σάβω, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, Βασίλη είπα.
2: Άκουσα, αγοράκι μου, σ' ακούω, γιατί δεν είμαι στη Μελβούρνη, είμαι στο Adelaide.
0: Ναι.
2: Και μόλις άκουσα για αυτό το Χασάν, δεν κατάλαβα πολύ καλά τι είπες.
0: Ναι, αυτός...
2: Και ήθελα να το ξαναπείς λίγο αργότερα, ναι, να πεις τι φίλοι είναι, σε ποια στάιτη των Ηνωμένων Πολιτειών έγινε, να ξέρω κι εγώ.
0: Χασάν,
2: γιατί δεν
0: σου...
2: άκουσα καλά.
0: Νιντάλ Χασάν.
2: Είναι η καταγωγή του.
0: Ήτανε, δεν ξέρω τα, τι είναι. Είναι
2: αυτό ακριβώς. Όταν μιλάς κάτι, να το λες όσο μπορείς καλύτερα να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εγώ σε κατάλαβα, αλλά ήμουνα...
0: Δεν άκουσες τη σούπα. Άκουσες τη σούπα. Είναι ένας ο οποίος ήταν ταγματάρχης...
2: Καταγωγή του. Από πού κατάγεται?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι στην Αμερική. Σε ποιο στάδιο της Αμερικής?
0: Κατάλαβες.
2: Η καταγωγή του, η προγόνη του. Για να ξέρω κι εγώ.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε, το βιολογικό του δέντρο? Θα μας τρελάνει, σου λέω. Ταγματάρχη, σου λέω, στον Αμερικάνικο στρατό. Κουφάλογο, κουφάλογο. Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε, με αυτό να είναι, ρε, να πούμε. Πάρ' τα χάπια σου. Έλα, Μενέλα.
3: Γεια σου, τι έγινε, γεια σου όλο τον κόσμο, συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας. Άκουγα το πρωί, σας ακούω. Δείξαμε όλους ότι αξίζουμε, ότι είμαστε εδώ, μπράβο και ξανά μπράβο στο Χέλλας. Λοιπόν, τώρα, δεν μου λες, ο Παναθηναϊκός τι έκανε με τον Ολυμπιακό εχθές?
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
3: Πόσο?
0: 1-0.
3: Εντάξει, του κόδωσε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός για να γλιτώσει, κατά με. Λοιπόν, όσο για αυτό την περίπτωση που μιλούσα, που είπες τώρα, θέλω μια ερώτηση να κάνω. Εγώ δεν θέλω να πάρω μεριές, είναι και τα δύο μακάβρια, και ο θάνατος αυτού και ο θάνατος των 13 άλλων ατόμων όμως, έτσι, αλλά πες ότι είχαμε τώρα εγώ, εσύ, κάποιος από εμάς, κουφή ώρα που τα ακούει, έναν αδερφό στρατιώτη, μια αδερφή στρατιώτη, να ξέρω εγώ τον πατέρα μας, να μα υπηρετούσε εκεί, ήταν ένα από τα θύματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
3: Και χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο. Σου λέω κούφια ώρα που τα ακούει, ρε παιδί μου,
0: ναι, ναι.
3: Έγινε, γίνεται και... Λοιπόν, τι γνώμη θα... Δηλαδή, εσύ δικά σου η γνώμη και δικά μας, είμαι και ολονών. Τώρα δεν είναι...
0: Κοιτάξτε, εγώ, άμα θες την άποψή μου, θα σου πω. Καταρχήν, εγώ μίλησα, δεν μίλησα για την ποινή. Εγώ μίλησα ότι η ποινή, η θανατική ποινή, θα γίνει σε δημόσια θέαση, ζωντανή μετάδοση, να τη δει όλος ο κόσμος.
3: Σε άκουσα, σε κατάλαβα.
0: Γι' αυτό μίλησα. Τώρα, αν με ρωτάς εμένα τι θα ήθελα, θα ήθελα να του πάρω το κεφάλι. Από την άλλη, αν με ρωτάς πνευματικά και χριστιανικά, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να φέρουμε τη ζωή κανενός, άλλος κρίνει για κάποιους. Έτσι. Όχι. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση ναι. αυτή.
3: Ναι, ναι, αλλά σου λέω, πάρε τώρα, βάλε τον εαυτό σου ότι έχασες ένα δικό σου το παιδί σου, ρε παιδί μου, αυτή η ώρα που ακούει, λέμε. Ήταν στρατιώτης και τον έφαγε αυτός έτσι, επειδή ήταν τρελαμένος ή ξέρω εγώ, για κάποιο οτιδήποτε λόγο.
0: Τι ποινή θα ήθελα να υπάρχει γι' αυτό, άμα συνέβαινε κάτι τέτοιο, όχι, να τον δώσουν στους γονείς, να τον εκτελέσουν οι γονείς. Αυτό θα ήθελα.
3: Μπράβο. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή πάλι οι γονείς θα βλέπανε. Εντάξει, τώρα το πάθημα λίγο, δηλαδή το πήγε Αμερική, λίγο πιο αυτό, και ίσως να έχει δίκιο κατά μένα. Σε ένα μικρό ποσοστό, ότι πρέπει να δείξει ότι τιμωρούν παραδειγματικά τους παραβάτες. Και ειδικά είναι στρατοδικείο. Αυτό ήταν στρατοδικείο, δεν είναι πολιτικό, ας πούμε. Εντάξει, που μπορεί ο κόσμος να πει.
0: Αλλά τώρα, γι' αυτό θα έχει και του φεκισμό.
3: Μπράβο. Ναι, ναι, σε άκουσα, σου λέω, κατάλαβα. Έτσι, έχει εκτέλεση, ας πούμε, στρατικού, πώς το λένε, στρατικού τύπου. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα σκοτώσανε τον Χατζηγιώργη, να είμαι και το Χατζιανέστη και όλους αυτούς τους στρατηγούς τότε. Εντάξει, όχι βέβαια με την τηλεόραση, που δεν έφτευαν οι άνθρωποι. Πάμε τώρα στην Κίνα. Μίλησες για ας πούμε, τον πολιτισμό των Αμερικάνων. Εντάξει, δεν έχουν πολιτισμό, το ξέρουμε. Αλλά η Κίνα βγαίνει απόφαση από το δικαστήριο και τον πάει στην πίσω πόρτα απ' έξω και τον ρίχνει μια στο κεφάλι και του στέλνει και τη σφαίρα, όσο στοιχεί η σφαίρα, την πληρώνει ο πατέρας. Δηλαδή την πληρώνει η οικογένεια.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι δεν κάνω σύγκριση τώρα των Αμερικανών ούτε των Κινέζων. Απλώς υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, εγώ μιλάω τι γίνεται. Okay. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Και όπως ανέφερες και πριν, κατά αρχαία χρόνια εδώ οι Ιταλοί το είχαν, που είχαν και πολιτισμό, υποτίθεται. Υποτίθεται. Είχαν πολιτισμό. Βάζαν τα λιοντάρια να μαλώνουν με τους φυλακισμένους για να γελάνε αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Πήγαμε εκεί, εκεί πήγαμε.
3: Ναι, ναι. Αλλά μπίσως ξαναπάμε, ας πούμε, άμα το σκεφτείς και από άλλη γωνία, αν το δεις αυτό που λες, από διαφορετική γωνία, ναι, πάλι ξαναγυρίζουμε εκεί. Αλλά εδώ σκοτωθήκαν 2 εκατομμύρια κόσμο στην εσυστράτο στην Ουκρανία. Κατά από ποιες συνθήκες σκοτωθήκαν όλα αυτά τα παιδιά, και Ουκρανοί και Ρώσοι, ας πούμε, στρατιώτες, και από τις δύο μεριές. Λοιπόν, και τώρα βλέπεις ότι ο Τραμπ συνάβει συμφωνία με τον Πούτιν, όπως θα έπρεπε και το πρωί, ας πούμε, και όπως έχουν γίνει. Και να δώσει ο ένας τον άλλον πετρέλαιο να μην φαλυρίσουν τα κράτη. Δηλαδή δεν τον βρίσκω πια. Έχουμε ξεφύγει, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου. Έχουμε ξεφύγει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Αυτό δηλαδή.
0: Ρε φίλε, τώρα με συγχωρείς τώρα. Το να βλέπεις τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδοτεί με δισεκατομμύρια το Νιτζελένσκι και την Αμερική πριν τον Τραμπ, και τώρα να έρχεται τον Τραμπ και να κάνει τα τσιμιτσικότσι με τον Πούτιν και να παίρνει πετρέλαιο και να λέει, δηλαδή, αισθανόμαι πολύ βλάκας, δηλαδή, αλήθεια σου λέω.
3: Δεν είναι βλακία, Στράτο, κοίταξε να δεις. Φαίνεται ότι κάποιος έχει υποκύψει εκεί. Δεν έχει υποκύψει κανένας, είναι παιχνίδια εμπορικά που παίζονται. Χοντρά εμπορικά παιχνίδια που παίζονται από τον κόσμο, έτσι, από αιώνες πίσω. Οι πολέμοι όλοι έχουν ξεκινήσει από πλούσιους, από τραπεζίτες και αυτά. Να μην πάμε εκεί τώρα. Το ίδιο πράγμα γίνεται σε μοντέρνες εποχές τις δικές μας. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Κρίματα παιδιά που σκοτωθήκαν εκεί πέρα στο τίποτα άλλο. Κοίταξε, η Ουκρανία χάσε 30% από το έδαφος της. Η Ρωσία δεν θα το δώσει ποτέ πίσω. Ναι, άλλα. Λένε όλοι η Ρωσία φταίει. Κολοκύθια τούμπανα. Το ΝΑΤΟ έχει κάνει extended από το 90 που ενώθηκε η Γερμανία, έχει κάνει σε 15 κράτη. Θέλουν να πάνε δίπλα στον Αυτόνα, δίπλα στη Μόσχα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Κάπου πρέπει να υπάρχουν και μέτρα. Ξέρεις ποια είναι, σου λέω πάλι γνώμη μου, πάντα με τη δική μου γνώμη μιλάω. Ξέρεις ποια είναι η τελευταία φάση σε όλη την περίπτωση. Η Ουκρανία διαλύθηκε, έχει χάσει τα αυγά με τα καλάθια, έχει χάσει το κράτος της, έχει χάσει 10 εκατομμύρια πληθυσμό, έχουν φύγει, την έχουν πάρει μεγάλες οι εταιρείες. BlackRock και όλα αυτοί για να βάζουν εκεί πέρα τα φυτεύματά τους που θέλουν. Όπως αναφέρθηκε και πριν κάποια κυρία το πρωί, ότι τρώμε φυτοφάρμακα και εδώ. Αλλά ο μεγαλύτερος χαμένος από όλο αυτό το παιχνίδι στην τελική είναι η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι ακέφαλη. Δεν έχει πώς το λένε, κυβερνήσεις. Δεν έχει κυβερνήτη η Ευρώπη. Τελείωσε.
0: Δεν έχει τη Φον ντερ Λάιεν.
3: Κάθε μωρέ τη Φοντελάιν τώρα, ήταν μια αποτυχημένη, την πήρε η άλλη μου σακού και την έκανε, και την, πώς τη λένε, η Μέρκελ, και την έκανε αυτό.
0: Ναι ρε, πλάκα κάνω.
3: Ναι, επιτυχημένη. Καλά της τα πει η μικρή δικιά μας την άλλη φορά, δι ξέσκησε εκεί πέρα, τη Λατινοπούρου, δι ξέσκησε εκεί πέρα, ένα πιόνι τη λέει είσαι. Μπράβο εδώ τον Γκάρτς που έχει δικιά μας να μου. Όλα τα συμφέροντα. Δεν μου λες πως είναι, 720 ευρωβουλευτές, έτσι.
0: Νομίζω... Νομίζω τόσο είναι.
3: 20 είναι κάπου εκεί. Κάπου εκεί είναι, 700 περίπου. Βλέπουμε όσα παίρνουν αυτοί 20.000 ευρώ το μήνα. Στοιχίζουν.
0: Και παραπάνω.
3: Να σου πω και μια είδηση. Γι' αυτό το ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν πρόκειται να κατέβει ποτέ. Γιατί το ΦΠΑ δεν το παίρνει το ελληνικό το κράτος, το παίρνει η Ευρώπη. 4% το ΦΠΑ μαζεύονται και πηγαίνουν όλα.
0: Καλά, πολλά παίρνει η Ευρώπη. Πολλά, γιατί και, το, γιατί και την. Έλα να σου πω, θυμάσαι που λέγαμε για τα πλεονάσματα, γιατί ξοβλάνε τα δάνεια και δεν τα ρίχνουν στην υγεία και στην παιδεία. Και σε, θυμάσαι που τα λέγαμε αυτά.
3: Ναι,
0: ναι. Ναι, τα λέγαμε αυτά, αλλά ο κόσμος, επειδή το ψάξα λίγο και το βρήκα, ότι αυτά που έχουν υπογράψει οι προηγούμενοι στα μνημόνια σου λένε ότι πλεόνασμα έχεις, θα κρατάς το 30% και το άλλο 70% θα πηγαίνεις στο χρέος. Πώς θα κάνεις ανάπτυξη έτσι?
3: Ποια ανάπτυξη θα κάνουν? Εδώ χρεώνουν τα κράτη, με τα τσαρούχια για να είναι μια ζωή χρεωμένα και μόνο θα πληρώνουν τους στόχους. Το έχουν πει αυτό. Πώς τους λένε, οι μπέγκες, οι μεγάλοι. Χρεώνουν τα κράτη και θα πληρώνεται μόνο το δόκο των χρεών. Δεν θα ξεχρεωθεί κανένα κράτος. Η Αυστραλία είναι το Guinea Pig τώρα τα τελευταία 5-10 χρόνια που γίνεται αυτό. Το Guinea Pig. Είναι η Αυστραλία. Τα πήραν όλα, δεν υπάρχει τίποτα και περιμένουν να φορολογήσουν κι άλλο εμάς να πληρώνουν τους στόχους μόνο. Και να σου πω και κάτι άλλο που έχω ακούσει, δεν ξέρω πόσο σωστό είναι, ότι το πετρέλαιο το κάνανε εκεί στα 3 δολάρια το λίτρο, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, υποτίθεται αναπτυγμένες, για να ξεπληρώσουν τα χρέη, για να μπορούν να έχουν λεφτά. Γιατί το 2005, εγώ θυμάμαι, δεν ξέρω αν ήσουν στην Αυστραλία, το 2005 το βαρέλι είχε πάει 100 δολάρια αμερικάνικα το βαρέλι, εμείς πληρώναμε 90 με 1 δολάριο το λίτρο στη βενζίνα, στο πάμπ. Τώρα πάλι έχει 100 δολάρια το βαρέλι αμερικάνικα και πληρώνουμε 3 δολάρια το λίτρο. Τι γίνεται? Λοιπόν, μας δουλεύουν όλοι ψιλογαζί και στο κάτω-κάτω το Ιράν εκεί κάτω βγάζει 20% παραγωγή στον κόσμο, το οποίο δεν το παίρνουν καν οι Δυτικοί, το παίρνουν οι Κινέζοι.
0: Ναι.
3: Και άκουσα και σήμερα ότι θα ξανανοίξει το Nord Stream 1, Nord Stream 2.
0: Την άξανε
3: οι Εγγλέζοι.
0: Όλα θα ανοίξουν αναλόγως συμφωνίες που θα κάνουν, να δεις και από όταν ανοίγουν.
3: Τι, αλλιώς θα πεθάνουν το χειμώνα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια στο Γέλλας και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Σιγά σιγά, το τσούκο από εδώ, τσούκο από εκεί θα τα βρούμε.
0: Ναι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
3: Και να τα λες πιο καλά, να τα καταλαβαίνει ο
0: Γιώργος. Ο Βασίλης, ναι, σωστό.
3: Δεν θα πιάνουν καλή συχνότητα γιατί ρίξε χαλάζι εκεί γι' αυτό. Λοιπόν, άντε τα λέμε, bye.
0: Έλα, γεια σου, να σε καλά. Ναι.

0: Λέγε.
1: Θέλω να σου πω κάτι πράγματα να τα ακούς και να τα ξέρεις. Είσαι έτοιμο να τα ακούσεις?
0: Σ' ακούω, εγώ όλα τα ακούω.
1: Όταν πηγαίνεις στο οδοντογιατρό, πηγαίνεις γιατί σε πονάει το δόντι σου.
0: Γιατί θα πάω, εννοείται.
1: Λέμε, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όταν πονάει το πόδι σου, πηγαίνεις στον ποδίατρο. Σωστά.
0: Ή στον ορθοπαιδικό, αναλόγως που σε πονάει.
1: Σωστά, σωστά. Τώρα εσύ έχεις τα μέσα και ξέρεις. Μπορείς να μου πεις το 2032 τι θα γίνει στην Αυστραλία?
0: Και το εγώ τι είμαι ρε φίλε, πώς δεν ξέρω τι θα γίνει?
1: Βάλτο στο ΣΥΣ, στο Google και βλέπω και πες μου. Να σου μιλήσω παραπάνω.
0: Ναι, πες μου λέγε εσύ και θα το βρω εγώ.
1: Τι θα γίνει το 2032 στην Αυστραλία, στο Queensland?
0: Α, εννοείς Ολυμπιακοί αγωνές.
1: Yes.
0: Ναι, τι?
1: Λοιπόν, ξέρεις τι έργα γίνονται στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή?
0: Ναι, ξέρω.
1: Τι έργα γίνονται?
0: Ναι, πού θες να καταλήξεις, πες μας.
1: Θα σου καταλήξω στο τέλος γιατί δεν ξέρεις τίποτα. Οι επιστήμονες εδώ και 50 χρόνια και λέγανε ότι η γη αλλάζει. Και η γη έχει αλλάξει πολύ τώρα. Το ξέρεις αυτό. Βροχές, καταστροφές, πλημμύρες, τυφώνες.
0: Πάντα γινόντουσαν αυτά. Πάντα
1: γινόντουσαν και πάει λέγοντας.
0: Πάντα γινόντουσαν αυτά.
1: Πάντα γινόντουσαν αυτά. Αλλά όχι όπως είναι τώρα.
0: Το ίδιο ακριβώς.
1: Τώρα γίνονται και σεισμοί. Και ο τελευταίος σεισμός έγινε στον Παναμά.
0: Ναι. Και παλιά γινόντουσαν σεισμοί.
1: Και παλιά γινόντουσαν σεισμοί.
0: Πού θέλει να καταλήξεις?
1: Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι τώρα τελικά και οριστικά σε ένα πράγμα. Ότι εδώ στα 50 χρόνια από τώρα 2 δισεκατομμύρια ανθρώποι θα έχουν εξαφανιστεί από τη γη, από σεισμούς, από πλημμύρες, από φωτιές και πάει λέγοντας.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Λέγε ρε Βασίλη, θα παίξουν το παιχνίδι των ερωτήσεων τώρα.
1: Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να ζήσουν στη γη παρά μόνο με πόλεμο. Αυτό σου λέω μόνο. Άντε γεια.
0: Δεν ξαναβγαίνεις τώρα, τελευταία φορά σήμερα. Σε ένα δυο σπίτι.

Άκουσα λέει σε κάποια εκπομπή ότι ίσως να μην έχουμε εθνόσημα για το South Melbourne και να μην έχουμε το όνομα Χέλλας. Ρωτάω τώρα γιατί να μην ισχύει για μια ομάδα το, στο Κόφιλ που το επίσημο όνομα είναι Maccabi Κόφιλ. Δεν ξέρω ποια εκπομπή άκουσες. Και εγώ άκουσα χθες τον Αλέκο που είχε μια τέτοια άποψη. Δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση μαζί του.

Λοιπόν, έχουμε πάνω από 200 μετασεισμούς στον Παναμά. Μετά τα 7,7 ρίχτερ. 1000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Σας είπα και πριν ότι είχαμε φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ. 14 νεκροί μέσα σε 2 ημέρες από τα λίμματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Τουλάχιστον 72 νεκροί από βομβαρδισμό σε χρυσορυχείο στο Σουδάν. Καταγγελίες για εμπλοκή της Αιγύπτου. Το μεγάλο νέο από το διεθνή χώρο είναι η θύελλα αντιδράσεων για τη συμφωνία Τραμπ με τη Ρωσία. Και καλά ότι δίνει οικονομική σανίδα σωτηρία στον Πούτιν ο Τραμπ.

Στη Βρετανία μπήκε ένας τύπος μέσα στο λευκό κήπο εκεί σε μία τίγρη, τον κατασπάραξε φυσικά. Και τώρα υπήρχε συζήτηση αν θα γίνει ευθανασία ή όχι στο ζώο. Δεν θα γίνει τελικά ευθανασία. Και γιατί να γίνει όταν ο άλλος έκανε τη σαχλαμάρα και μπήκε στο χώρο του.

0: τα μάτια.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας πούμε bye bye. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Τα υπόλοιπα αύριο. Ο Νίκος Καραδήμας και ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Σήμερα μην ξεχνάτε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ρυθμό. Γεια σας.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Θα προτιμούσατε να τηλεφωνήσετε για τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος ή να ρισκάρετε μια πυρκαγιά στο σπίτι? Έχοντας το ηλιακό σας σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτρικής πυρκαγιάς και θα απολαμβάνετε τα ωφέλη ενός πιο αποδοτικού συστήματος. Επομένως, αν έχετε ηλιακούς συλλέκτες για 2 ή περισσότερα χρόνια, εξαλείψτε τον κίνδυνο να είστε ασφαλείς με το ηλιακό σας σύστημα. Οργανώστε τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος με έναν αδιούχο ηλεκτρολόγο Α κατηγορίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το energysafe.vic.gov.au. Energy Safe. Πάντα εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 0 θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview, κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλει.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: επιστρέψε.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
2: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε

0: Σεκύρι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
7: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
8: Ρυθμός Radio.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης, λίγο καθυστερημένα απόψε, έτσι δεν είναι, Τάσο?
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Ακουγόμαστε.
0: Για να ξαναμιλά.
1: Ούτε αυτό είναι, για πατά αλλού.
0: Πατάω αλλού. Πατάω αλλού, πατάω αλλού.
1: Κάποια άλλο κουμπί είναι, δεν ακούω.
0: Δεν ακούγεσαι. Τώρα.
2: Ήρα, πάλι. Να, αυτό είναι, είδες. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε, αγαπητοί ακροατές.
0: Καλησπέρα και πάλι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Έτσι λίγο καθυστερημένα απόψε, λόγω με τα μηχανήματα εδώ που
2: τεχνικό.
0: Κάπου μας κάνουν έτσι νούμερα.
2: Ναι.
0: Όπως είπαμε, Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9 μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας
2: και ο Τάσος Κοντοβάσης.
0: Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία και την καλημέρα μας στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται, για οποιοδήποτε λόγο, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Να είστε πάντα καλά.
2: Για τους ακροτές Ελλάδα, δεν είναι τώρα 11 πριν μεσημβρίο? Ως τις 1.
0: Και μετά όταν θα αλλάξει θα είναι 10-12.
2: Μάλιστα.
0: Το τηλεφωνό μας είναι 70-74-88-60, 70-74-88-60. Εσείς μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και πριν ξεκινήσουμε, Τάσο,
2: ναι,
0: θα ήθελα να πω ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο και μπράβο και συγχαρητήρια,
2: ναι,
0: στην Ελλάς Μελβούρνης.
2: Σωστά.
0: Μια ιστορική ομάδα.
2: Ναι, το χαρήκαμε.
0: Που το Σάββατο το βράδυ, μπροστά σε 29.000 φίλαθροι, αλλά αυτή η ατμόσφαιρα, φίλε,
2: ναι,
0: από μια μεριά ήταν άσουνα εκεί, αλλά από την άλλη που την έβλεπες από την τηλεόραση.
2: Ναι, το έδειξε καλά.
0: Το χάρηκες.
2: Σωστά.
0: Το χαρήκαμε.
2: Ναι.
0: Μία ομάδα σαν την Ελλάς Μελβούρνης, συγχαρητήρια στα Πενούτης, συγχαρητήρια στον, ναι, Λόιπες, τον τερματοφύλακα.
2: Ναι, πώς έπαιξε, ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του.
0: Ακριβώς. Πώς έπαιξε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια. Και μπράβο, μπράβο σε όλους στην Ελλάς Μελβούρνης.
2: Συγχαρητήρια
0: που λέμε. Να πούμε στο full time και στο extra time,
2: ναι,
0: ήταν 1-1, αλλά στα penalties 4-3. Συγχαρητήρια στον προπονητή, σε όλους.
2: Εγώ πάντως,
0: στο συμβούλιο, σε όλη την
2: μόνο την που Ελλάς κέρδισε Μελβούρνης, τη Melbourne Victory, εγώ αυτό χάρηκα το περισσότερο.
0: Να σου πω, να πω και εγώ την αλήθεια, Τάσο, ότι είμαι Melbourne Victory. Είμαι,
2: ναι, Ελλάς, εγώ όχι, εγώ είμαι Melbourne City.
0: Εγώ είμαι Melbourne Victory από την ώρα που μπήκε μέσα, αλλά είμαι και Ελλάς Μελβούρνης, αλλά εγώ για αυτό το Σάββατο το βράδυ,
2: ναι,
0: υποστήριξα, ναι, την Ελλάς Μελβούρνης.
2: Και μια σωστά οστήρι, έκανες.
0: Μια ιστορική ελληνική ομάδα,
2: ναι,
0: που έκανε το παν και,
2: ναι,
0: μπράβο.
2: Έκανε αυτό που δηλαδή δεν περίμενε κανένας.
0: Όχι.
2: Δηλαδή. Και αυτό,
0: όχι,
2: ήταν το καλύτερο. Να βάλουν γυαλιά που λέει σε αυτοί που πρέπει να δούνε τέτοιες ομάδες να παίζουν.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς, Τάσο, θέλουμε να βρούμε ένα τραγουδάκι.
2: Έλα, τι θα μας αρχίσεις με ποιο... Ας ενημερώσουμε τους ακροατές όπως το πρόγραμμα το Ο Λαϊκός Αναβάτης είναι πάντα διαθέσιμο όποτε και όπως σας βολεύει μέσω την ιστοσελίδα του Ρυθμού Ράδιο και στην εφαρμογή του σταθμού που μπορείτε να ακούσετε την επανάληψη από το πρόγραμμα απόψε και της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Ωραία, εγώ θέλω να βρω ένα τραγούδι, Τάσο.
2: Ναι.
0: Αν θέλεις μπορείς να το πεις και
2: πώς.
0: σαν γλέσικα το...
2: Ποιο, το τηλέφωνο
0: ή... Το τηλέφωνο και να τους καλωσορίσεις όπως
2: For those, just want to welcome everyone. Hope everyone's having a lovely evening tonight. We're just opening our phone lines. It's the radio station, Rhythmos Radio, is on phone number 7074-8860. That is 7074-8860. If you'd like to call in and request a song, and we'll do our best to try and play your requested song, like... what is it, 60s, 70s and 80s, like, generally?
0: Yes. Πάμε να ακούσουμε «Πετάει ο Μάτς».

0: παρακάλα, παρακάλα στο μπλεκτό να πάει η μπάλα.
1: Να πάει.
0: Να πάει, πήγε.
1: Πήγε.
0: Τέσσερες φορές. Τέσσερες φορές.
1: Ωραία, λοιπόν, το χαρήκαμε για ακόμα το τώρα.
0: Το διασκεδάζουμε.
1: Αμέ.
0: Ακόμα το διασκεδάζομαι.
1: Να κάνω μια μικρή ανακοίνωση. Θα μπει, λέει, ένας χορός τώρα. Θα γίνει σε Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Normanby House, στο Thornbury. Και έχουν για ενήλικα εισιτήρια και για μικρά παιδιά. Και θα γίνει ο χορός, είπαμε, σε Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, 7 η ώρα.
0: Για ποιο λόγο είναι αυτό?
1: Είναι για ένας χορός, λέγεται Πανευρυτή Πανευρετάνιαν Association of Melbourne.
0: Oh, okay.
1: Πανευρετάνια.
0: Ωραία. Λοιπόν, επειδή έτσι...
1: Και θα είναι μουσική, λέει, από την Κάλια, λέει, και η ορχήστρα της.
0: Ωραία.
1: Και όποιος θέλει εισιτήρια, θα σας πούμε το νούμερο σε επόμενη φορά, όταν επιστρέψουμε μετά από τα τραγούδια.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Αντίπα από το δίσκο «Απαγορεύεται να σ' αγαπάω». 1986.
1: Α, μπήκε μέσα στα 80 ή πέρασε τα 80.
0: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
1: Λέω για το τραγούδι, λέω. Ναι, είναι, ναι, λίγο πιο μοντέρνο, πιο καινούριο. Νίκο, κάνεις και γελάω εδώ πέρα.
0: Όχι, συγγνώμη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας.
1: Ναι, σε.
0: Στον φίλο μας τον Γιώργο, τον Γιαννόπουλο.
1: Ναι, ήταν λίγο εκνευρισμένος.
0: Ο Γιώργος, και πότε δεν είναι.
1: Α, the story of his life που λέμε.
0: Ο Γιώργος ακούει το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, ο Τάσος ακούγεται πολύ δυνατά.
1: Ναι.
0: Φίλε Γιώργο, ο Τάσος δεν ακούγεται δυνατά.
1: Ναι.
0: Εγώ ακούγομαι σαν να είμαι,
1: ναι,
0: σε τανούλ και δεν ακούγομαι καλά.
1: Τούνουλ, ναι.
0: Ο Τάσος ακούγεται μια χαρά.
1: Το ξέρω, αλλάξανε λίγο.
0: Τώρα εδώ δεν ξέρω τα συστήματα, αλλά μέχρι τώρα βαδίζουν καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά φίλε Γιωργάκη, επειδή είσαι καλό παιδί, σου χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Δεν θα πω τον τίτλο.
1: Α, θα το παρουσιάσεις έτσι.
0: Θα το παρουσιάσω.
1: Και να είναι λίγο έτσι.
0: Είναι με το... Ναι. Αν του αρέσει το Γιώργο.
1: Αν σου αρέσει.
0: Αν σου αρέσει, Γιώργο, πάρε μας τηλέφωνο και μην πεις ότι είσαι κουρασμένος. Όλοι είμαστε κουρασμένοι, φίλε. Αλλά ερχόμαστε και κάνουμε το πρόγραμμά μας. Και εσύ μπορείς να μας πάρεις τηλέφωνο και να μας πεις αν σου άρεσε το τραγουδάκι.
1: Αυτό, τώρα θα τον κουρτίσεις.
0: Τώρα, ήδη τον έχουν κουρτίσει. Πάμε.

0: Τι σου είπα, Τάσο?
1: Τι μου είπες?
0: Ότι αν ακούει, ότι...
1: Άμα μας ακούσει ο Γιώργος.
0: Πώς του άρεσε το τραγούδι, να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Sorry, mate, I forgot my Greek. What was that song all about?
1: Κάτσε να φέρουμε διερμηνία να στο μεταφράσει.
2: I forgot my Greek. Who's speaking?
0: You're speaking.
1: Speaking.
2: Who speak?
0: Πώς έλεγε ο ψάλτης, πιάσαμε αμερικάνικη βάση,
1: λέει. Ναι, βάση έπιασε.
2: Ευχαριστώ για το τραγούδι, να το χαρίσουμε και στο...
1: Ποιο είναι?
2: Στον, όχι στον Τάσο, στον Πίδα, το Ρόντο.
1: Το Ρόντο, πού θα είναι αυτός? Ναι, θα
2: κύριο
1: θα ψαρεύει κάπου αυτός.
2: Ναι, αυτός την ώρα ψαρεύει. Να σύντομα συγχαιρετήσουμε σε όλο το ακροτήριο. Και ωραία βραδιά απόψε, αλλά τι να κάνω, είμαστε λίγο overworked.
1: Ταλαιπωρημένος λίγο που λέμε. Έλα. Έλα,
2: Νίκο,
1: Γιώργο.
2: Πιστεύω να, παιδιά, να σας άρεσε το μήνυμα. Αλλά...
1: Το μήνυμα?
2: Φτιάξε και τίποτα εκεί πέρα να δουλεύουν καλά.
1: Δεν έχουμε εδώ κουζίνα για να μαγειρέσουμε τίποτα.
0: Nothing like a sledgehammer or a safe.
2: Να σας φέρω μια πίτσα από κανένα βράδυ.
1: Ναι, εντάξει. Μόνο να έχει γύρω πάνω, ε.
2: Α, εσύ θες πίτσα με γύρω?
1: Ναι.
2: Άμα είναι έτσι, να σε πάρω αυτό και ένα σουβλάκι.
1: Έχουνε τώρα.
0: Τι είναι, Γιωργάκη?
1: Τι είναι, Γιώργο, έλα μας πεις τα νέα της Αλεξάνδρας που λέει.
0: Που σου λέγε δεν ξέρει τι θα πει.
2: Τίποτα, παιδιά, εδώ έχουμε 4 υποχές σε μια μέρα.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουμε, έτσι...
0: Good for long term business.
1: Ο καιρός τι λέει προς τα εκεί που είσαι εσύ?
2: Εδώ έχει λίγο συννεφιά, τι να πεις, αλλά αύριο θα είναι πιο καλή ημέρα, αλλά τώρα, άμα θέλεις, πες τον καιρό μετά, γιατί θα δω τι θα γίνει την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Γιατί το βλέπουμε πάλι σκληρά την Πέμπτη και έτσι...
1: Σκληρός αγώνας εκεί, ναι.
2: Αγώνας, ναι, κάποιος αγώνας.
0: Δεν μου λες, στη δεύτερη ή στην πρώτη δουλειά? Στην πρώτη ή στη δεύτερη δουλειά θα βλέπεις σκληρά?
2: Έχουμε δύο, πιστεύω, αυτή τη εβδομάδα.
1: Για ποια δουλειά λες τώρα?
2: Όχι, μη ρωτάς εσύ.
0: Άστο
2: και μη ρωτάς.
0: Άστο
2: και μη ρωτάς.
0: Look and listen που λέει και ο άλλος.
2: Γιατί άμα δεν προλάβω αύριο, I'll be in big trouble. But anyway. Παιδιά, καλό πρόγραμμα, καλό βράδυ και χαιρετίσμα σε όλο το ακροτήριο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Πέρασε ο μήνας σχεδόν ο μισός.
0: Όχι ακόμα, ρε φίλε.
2: Και δεν έχουμε, τι έχουμε σήμερα, 11 έχουμε σήμερα.
0: 12 έχουμε σήμερα.
2: 12, εντάξει, και αν χάσουμε μια μέρα τι πειράζει. Έχω ένα φιλαράκι που έχει τα γενέθλιά του την Τετάρτη και είναι 69 και έτσι.
1: Ναι.
2: Ξεχνάμε τις μέρες τώρα.
0: Ναι, αλλά την ηλικία όμως δεν την ξεχνάς.
1: Τώρα, με τα καλοκαίρια ή χωρίς τα καλοκαίρια?
2: Ναι, ναι, είναι με τα καλοκαίρια.
1: Με τα καλοκαίρια, σύνδεμος.
2: Χωρίς τα καλοκαίρια, πώς είμαστε? Πώς είμαι, Νίκο, θυμάσαι, 50, 55?
0: Όχι, εσύ.
1: 40 είναι.
0: Εσύ.
2: 40. Για κάτσε, μην το παρά.
1: Τα μισά δεν πάμε.
2: Θα σας αφήνω, παιδιά, τι θα έκανα για το τσάπο.
0: Thank you, George.
1: Ναι.
2: Have a good program and thanks for the song, boys.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
2: I'll be listening for the next minute. I mean for the next half hour.
0: Okay. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, Στράτος Διονυσίου, από το δίσκο Υποκρίνεσαι. Τα μάζεψα τα πράγματα.
2: Ωραίο αυτό, μ' αρέσει.
1: Ωραίο. Αφιερωμένο.
0: Αφιερωμένο.
2: Θα έχω μαζέψει 2-3 φορές.
0: Σε Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Αχ, τι
1: καλή ξεκούραση.
0: Πάμε.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC
4: για γάμους,
3: βαφτίσια,
4: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dima.

0: Ακούσαμε τον Στέλιο Καζαντζίδη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το τραγούδι «Σπασμένο καθρέφτη», ή όπως είναι και ο άλλος ο τίτλος, «Τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν αγαπάει». Εμείς, Τάσο, συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Και
1: ποιο τραγούδι έχεις, Νίκο?
0: Έχω ένα τραγούδι, θα το πούμε σε λίγο, αλλά χτυπάει η τηλεφωνική μας γραμμή. Και πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Αντριάννα. Κυρία Αντριάννα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έλα, Νίκο μου και Τάσο μου, τι κάνετε, παιδιά? Έχω καιρό να σας μιλήσω και λέω μπα, σήμερα πρέπει να τους πω μια
0: χαρά. Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά. Και εσείς είστε
2: πάντα
1: καλά?
2: Πάντα καλά να είσαστε, παιδιά. Πάντα καλά.
1: Ευχαριστούμε, και εσύ επίσης.
2: Ευχαριστώ.
0: Έχουμε και άλλη γραμμή, αλλά δεν πειράζει.
1: Τα τηλέφωνα
0: χτυπάνε.
1: Χτυπάνε συνέχεια, το ακούω και εγώ.
2: Αυτό είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Είναι το καλύτερο αυτό, το καλύτερο.
2: Βέβαια, βέβαια. Παιδιά, συγχαρητήρια στην Ελλάς, μας έκανε πάρα πολύ περήφανο.
0: Κυρία Αντριάννα, να σου πω...
1: Ήταν το κάτι άλλο.
0: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι είμαι Melbourne Victory και Ελλάς Μελβούρνης, λόγω I-League και NPL, αλλά αυτό το βράδυ εγώ... Ήμουνα Ελλάς Μελβούρνης. Συγχαρητήρια.
2: Παιδιά, το χρειαζόμασταν.
1: Ναι.
2: Ένα λίγο boost χρειαζόμασταν.
0: Το χρειαζότανε. Μπράβο της. Γιατί πριν 1,5-2 χρόνια η Ελλάς ήταν έτοιμη να πέσει από την κατηγορία. Ναι. Αλλά ήρθε ο προπονητής ο Σίνεσα και άλλαξε όλη την ομάδα και μας έκανε υπερήφανους όλους.
2: Το πράγμα είναι... Όχι μόνο εδώ και παντού,
0: Παντού.
1: Όλη η Ελλάδα.
0: Παντού, όλη η Ελλάδα.
2: Αυτό είναι το ωραίο τώρα με τη τεχνολογία, Νίκο. Βλέπουμε, μαθαίνουμε τα πάντα παντού, σε όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και είπανε πολύ το Σάββατο το βράδυ. Νομίζω το έστειλα και μήνυμα στον Στράτο το πρωί και να στείλω την καλησπέρα μου στον Στράτο.
1: Καλησπέρα.
0: Είπα εχθές στον Στράτο, κυρία Αντριάννα και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ότι κάποιος από το Channel 10 βγήκε και είπε ότι τα μεγάλα κεφάλια του I-League πρέπει να πάρουν την Ομοσπονδία. Πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους και να δουν να βάλουν τέτοιες ομάδες μέσα από το NPO. Ναι. Παράδειγμα, σαν την Ελλάς Μελβούνης. Γιατί τραβάει κόσμο.
1: Αυτό είναι, να γεμίζουν τα γήπεδα.
2: Ήταν καταπληκτικό,
0: ήτανε.
2: Τώρα να βλέπεις και τη Γαλανόλευκη να κουνέται εκεί, να φωνάζουν, ήτανε άστο. Ναι. Δηλαδή δεν λέγεται με λόγια.
0: Όχι, δεν λέγεται με λόγια,
2: Έβγαικε στα παιδιά, έβγαικε σε αυτούς που τους κρυφούς ήρωες που δουλεύουν από πίσω, παιδιά, για όλα αυτά.
0: Έβγαια στον Βασίλη Παπαστεριάδη,
2: και στον πρόεδρο, σε όλους.
0: Ναι, και στον τον τερματοφύλακα τον Λόπεζ, γιατί έπαιξε καταπληκτικά και έσωσε αρκετά shots από το παιχνίδι. Αλλά μπράβο τους.
1: Ήταν καταπληκτικό.
2: Ένα μεγάλο έβγε για όλους.
1: Και είχαν και 30.000 κόσμο. Μαζεύτηκε αρκετός κόσμος για το παιχνίδι, το τελικό.
0: Και δεν είχε ξαναμαζευτεί τόσος κόσμος σε κανένα παιχνίδι. Ούτε στο rugby, ούτε σε I-League, ούτε και στο Aimee Park. Ποτέ. Τα χάσανε. Και
2: όταν το περιμένανε, παιδιά.
0: Όταν έβαλε τον goal η Melbourne Victory, όλοι είπανε, τελείωσε. Και ένας είπε, don't underestimate, στα εγγλέζικα, don't underestimate South Melbourne. They will come back. Και μέχρι να τελειώσει το sentence, μπήκε το 1-1. Μπράβο τους.
2: Πολύ ωραία.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Πολύ ωραία, το χρειαζόμασταν. Συγχαρητήρια σε όλους. Και... Πάντα τέτοια να έχουμε.
0: Έτσι, πάντα τέτοια.
2: Ναι, πάντα. Ναι, Νίκο μου. Λοιπόν, παιδιά, να μην σας κρατάω άλλο, μην παίρνω το χρόνο. Να στείλω την αγάπη μου σε όλους που ακούνε. Την κυρία Ευστρατεία μας, την Παυλίνα μας, στο Γιώργο που τον άκουσα πριν, με τη γυναίκα του τη Δήμητρα, το Ρόντο τον Παναγιώτη μας, we missing him.
1: Ναι.
2: Σε όλους εσάς, παιδιά, μια μεγάλη αγάπη.
1: Κάπου θα ψαρεύει.
0: Κάποια μέρα θα τον
1: ξανάρθει.
0: Θα τον φέρουμε. Όχι, θα έρθει, αλλά έχει άλλες υποχρεώσεις, αλλά μου είπε μια, τον τηλεφωνηθήκαμε και μου είπε Νίκ, θα έρθω καμιά μέρα.
2: Ναι, να τον ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Το μόνο που θέλω να πω από αυτό που είπε ο Νίκος νωρίτερα, που είπε τώρα για την Ελλάς, είπε, λέει, στα ελληνικά λέγεται μην τους υποτιμάς, μπορούν να επανέλθουν μετά από τον γκολ που μπήκε που βάλε η Βίκτορη. Αυτό.
0: Ήταν καταπληκτικό.
1: Αυτό.
0: Όχι μόνο,
2: δεν πρέπει
0: όχι
2: να υποτιμάμε κανένα.
0: Όχι μόνο την ομάδα, κυρία Αντριάννα και αγαπητοί ακροατές και ακροατές, και τους φίλαθλους.
1: Σωστά.
0: Τους ναι. φίλαθλους. Εγώ
2: δώσανε ζωή μετά εκεί πέρα, γινότανε χαμός.
0: Δηλαδή μέσα σε 15-20 λεπτά σηκωθήκαν και φύγαν οι περισσότεροι και μείνανε μόνο οι φίλαθλοι της Ελλάς Μελβούρνης. Και μπράβο.
2: Ναι.
0: Μπράβο
2: λοιπόν, σε όλους. Ναι, πραγματικά να πούμε και τους φίλαθλους, βέβαια.
0: Ναι, λοιπόν, κυρία Αντριάννα, χτυπάνε τα τηλέφωνα,
1: δεν
2: λοιπόν,
1: έχουν σταματήσει.
2: Λοιπόν, παιδιά, σας αγαπώ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, ναι. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και εσύ επίσης.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
0: Πάμε στην κυρία Αθανασία. Κυρία Αθανασία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και καλησπέρα και στην κυρία Αντριάννα, την υπέροχη κυρία.
0: Πώς πάμε?
1: Πώς πάτε, καλά?
3: Καλά, εσείς καλά?
0: Μια χαρά.
3: Είσαστε υπέροχοι. Στην καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο να πω και που ακούω και την κυρία Αντριάννα που είναι μια υπέροχη γλυκιά κυρία. Και αν μπορείτε να βάλετε και ένα τραγουδάκι του Μαζονάκη, αν μπορείτε.
0: Του Μαζονάκη θα δούμε, θα προσπαθήσουμε.
1: Περνάει τη χρονολογία που παίζουμε. 60-70-80 λέει ο Νίκος.
0: Έχουμε πολλές αφιερώσεις και τραγούδια, αλλά θα προσπαθήσουμε. Άμα μπορούμε να το βάλουμε και κοντά στο τέλος.
3: Οκ, εντάξει, να είστε καλά. Σε όλο τον κόσμο την καλησπέρα μου.
0: Καλησπέρα.
3: Και πολλά φιλιά στην κυρία Αντριάννα.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή νύχτα.
0: Λοιπόν, πού πάμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες? Α, πάμε εδώ.
1: Πού πας?
0: Να στείλουμε την καλησπέρα μας.
1: Πού?
0: Στον καλό μας φίλο, στον Δημήτρη τον Μπλούχο. Θέλει να αφιερώσει το επόμενο τραγούδι. Είναι με τον Γιάννη Πάριο, «Η θάλασσα του Πειραιά».
1: Α.
0: Και θέλει να το χαρίσει. Τώρα εγώ το λέω.
1: Τι είναι, για μπάνιο η θάλασσα του Πειραιά?
0: Όχι. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί ξημερώματα εδώ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
1: Να.
0: Και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μπλούχος το χαρίζει σε όλους τους Παναθηναϊκάρες. Δεν θα του πω πώς το είπε.
1: Βαζίλη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, έλα το τραγούδι
1: παρατσούκλητος.
0: Το τραγούδι που ζήτησες, φίλε. Πάμε.
1: Έλα, φύγαμε.
0: Και δεν μου λες, Δημήτρη, θα το χαρίσουμε και στον Νίκο το Σαρή.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
8: Authorized by S. Bloom, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
9: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
10: επιλέξτε Disco Dima.
11: Disco Dima.
10: Υπηρεσίες DJ και MC
11: για γάμους,
10: βαφτίσια,
11: αραβώνες
10: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
11: όπως το ονειρεύεστε.
10: Τηλέφωνο 0417 506 860.
11: Disco Dimas.
12: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
13: Έχασες κάποιο interview?
12: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Πειράζει.
1: Να στείλω μια καλησπέρα στην Κυριακή και το Steve, το Στράτο, το Ροβολίδη από το Μέρμπινον.
2: Γεια σας παιδιά.
1: Γεια σας παιδιά. Και θα κάνω την ανακοίνωση πιο ύστερα νομίζω.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιάννη Καλατζή.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τον Γρηγόρη Μπισικότσι Φράγκο Συριανή. Η ώρα στο στούντιο μας είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Σαν δεν συγγνώμη. Ρυθμός.
1: Ρυθμός ράδιο είμαστε.
0: Ρυθμός ράδιο.
1: Έλα, get it right.
0: Ρυθμός ράδιο, αγαπητοί ακροατές.
1: Θα σε κυνηγήσουνε.
0: Όχι, όχι. Όχι, δεν με κυνηγάνε. Ρυθμός ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης.
1: Δευτέρα, Δευτέρα.
0: Χάσαμε τις μας μπερδεύει ο Γιαννόπουλος.
1: Αυτός
0: ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος κάνει κάποια αυτό.
0: Ναι. Με τις πολλές δουλειές.
1: Με το μάτι.
0: Ο άνθρωπος με τις πολλές δουλειές.
1: Ναι. Ο άνθρωπός σας για όλες τις δουλειές που λέει. Και τι έχει, έχει τη φάτσα του Βέγγου.
0: Να μην πω τι μου είπε, τι είπε ένας φίλος μας για τον Γιώργο, ότι τη δουλειά που κάνει είπε. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε εδώ, πάμε Στράτος Διονυσίου από το δίσκο Ο Σαλονικιός.
1: Ωραίο.
0: Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Σοβαρά?
1: Ναι. Τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ, ρε φίλε. Άρε Στράτο Διονυσίου. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας.
1: Πού?
0: Στον Στράτο, τον Αταλίδη.
1: Καλησπέρα, Στράτο.
0: Να είσαι πάντα καλά.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, ακούσαμε Στράτο Διονυσίου με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Συνεχίζουμε Πασχάλη Στερζής, Εθνική Θεσσαλονίκη 1986, και ένα από τα καλύτερα του τραγούδια από αυτό το δίσκο είναι «Χάθηκε το φιλότιμο».

0: Πασχάλ, Ιστερζής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε νωρίτερα, χάθηκε το φιλότιμο Τάσο.
1: Χάθηκε.
0: Μην το ψάχνεις.
1: Το φιλότιμο και η καλοσύνη.
0: Αλλά είναι μερικά τραγούδια που θα τα ακούσουμε, θα ακούσουμε άλλα δύο-τρία τραγούδια με αυτό το σκοπό. Γιατί μερικές φορές χρειάζεται να τα ακούμε. Ακούσαμε, όπως είπαμε, χάθηκε το φιλότιμο. Πάμε να ακούσουμε τον Στέλιο Κασαντζίδη από το δίσκο Αφιέρωμα και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που λέει «Όπου άνθρωπος κακία».

0: Και ακούτε το ρυθμό ράδιο Λαϊκός Ανεβάτης με το Νίκο Καραντήμα και τον Τάσο τον Κοντοβάση. Θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση για έναν χορό, ετήσιο χορό για τους Πανευρυτανικό Σύλλογο Μερβούνης, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε 7 η ώρα στο Νόμεμπι Μένο, 22 Νόμεμπι Avenue Thornbury. Η μουσική θα είναι τις Κάλλιες, το συγκρότημα. Είναι $95 τα ενήλικα, 60 τα μέλη, 45 τα παιδιά κάτω από τα 10. Η ενδυμασία είναι επίσημη και οι δηλώσεις συμμετοχής, αν θέλετε να έρθετε, είναι στις 14 Οκτωβρίου 2026. Για εισιτήρια επικοινωνήστε με την Κυριακή που είναι 0402-04-5247. Θα το ξαναπώ, είναι 0402-04-5247 ή τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου της περιοχής σας με τους Πανευρυτανικούς. Και...
1: Ωραία. Πάμε με το επόμενο τραγούδι.

0: Ακούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννης Δημητρίου και το τραγούδι «Καλό δεν ξανακάνω», ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο.
0: Αλλά θα ακούσουμε ακόμα ένα.
1: Για απόψε καλοσύνες και φιλότιμα.
0: Ναι. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι πάλι με τον Στράτο Διονυσίου από το δίσκο «Υποκρίνεσαι». Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που συγγνώμη,
1: και ας πούμε
0: το
1: και...
0: τραγούδι που λέει «Ξεφτύσαν οι άνθρωποι».
1: Σωστά.
0: Αδερφέ μου, για πες μου Τάσο.
1: Απλά ήθελα να πω για τους φύλαθους της Ελλάς, λέω, που το όχι, χαρήκανε.
0: Όχι,
1: λέω,
0: όχι, όχι, ένα, όχι, μια... δεν είναι, δεν πάει αυτό το τραγούδι για, το,
1: δεν είναι,
0: για αυτό... την Ελλάς. Όχι,
1: όχι, δεν είναι, αλλά απλά όχι, λέω, όχι, λέω εμείς, που το χαίρονται ακόμα.
0: Εμείς βάλαμε δύο τραγουδάκια για τους φύλαθους και για της Ελλάς.
1: Ναι,
0: στο ξεκίνημα το προγράμματος.
1: Σωστά.
0: Τώρα εμείς είμαστε στα παλιά μας και πάμε να ακούσουμε,
1: πάμε να ακούσουμε.
0: Πριν τα διαφημιστικά μας, Στράτος Διονυσίου και «Ξεφτύσανε οι άνθρωποι, αδερφέ μου».

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima. Disco Dima. Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dima.

0: ακούσαμε τον Απόστολο Νικολαίδη, και αυτό το τραγούδι ήταν αφιερωμένο για το Σταύρο το Κομπελόγλου από το Χιούσδαλ. Ελπίζω να μας ακούει, αλλά εντάξει. Και θα συνεχίσουμε τώρα με κάτι άλλα τραγουδάκια. Έχουμε και τη Τζένι Βάνο, Χίλιες Βραδιές. Έρχεται τώρα. Και θα ήθελα να πω πώς είναι εδώ πέρα ο Λαϊκός Ανεβάτης του Ρυθμού, είναι διαθέσιμος μέσα από την ιστοσελίδα του Ρυθμού ή από την εφαρμογή. Αν έχετε το χρόνο, αν θέλετε να το ξανακούσετε, τα τραγούδια που έχουμε παίξει απόψε και την προηγούμενη εβδομάδα, και είμαστε πάντα στον αέρα κάθε Δευτέρα βράδυ 7 με 9 μετά μεσηβρία. Και για τους ακροστές από Ελλάδα, ας πούμε κιόλας πως είναι 11 πριν μεσηβρίου με 1 το μεσημέρι. Και
1: Συνεχίζουμε, Τάσο, πάμε να ακούσουμε, όπως είπαμε, Τζένι Βάνου και Χίλιες Βραδιές.

0: Καλησπέρα. Ακούτε το Λαϊκό Ανεβάτη στο ρυθμό με τον Νίκο Καραδήμα και τον Τάσο τον Κοντοβάση. Θα έχουμε ένα επόμενο τραγουδάκι που θα είναι από τη Βίκη Μουσχολιό. Το βρήκαμε,
1: Νίκο. Το βρήκαμε.
0: Και πώς πάει?
1: Τίτλος του τραγουδιού, φίλε Τάσο και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι «Φαρμάκι τα γεράματα». Να το χαρίσουμε.
0: Δεν το χαρίζουμε, γιατί...
1: Να το χαρίσουμε σε κάτι φιλαράκια, ξέρουν
0: ποιοι είναι αυτοί. Ναι, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Δεν χρειάζεται ονόματα.
1: Πάμε.

0: Ακούσαμε βίκυμο σχολείου, φαρμάκι, τα γεράματα. Εμείς εδώ το τηλέφωνο.
1: Νίκο, γιατί γελάς?
0: Είχαμε κάποιο προβληματάκι με το τηλέφωνο.
1: Ναι, είχαμε.
0: Εύχομαι να το φτιάξουμε.
1: Να το βελτιώσουμε.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Ποιον έχουμε εδώ στην τηλεφωνική γραμμή?
1: Ποια
0: έχει νούμερο, αλλά.
1: Ποια έκπληξη έχουμε?
0: Παρακαλώ.
2: Η ώρα είναι 8 και 40 λεπτά.
0: Οχο.
1: Πιάσαμε ραδιοφωνική.
0: Και τι ακούμε.
2: Ακούμε Ρυθμός Μελβούρνη.
0: Και το πρόγραμμα.
2: Και η θερμοκρασία είναι 14. Μέσα στο αυτοκίνητο είναι 16.
1: Και μέσα στο στούντιο είναι 30.
2: Ακούτε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον
1: Τάσο, θα με λες.
0: Παναή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πού το ξέρεις πως είμαι εγώ?
0: Σε σκεφτόμουν όλη η μέρα πολύ
2: και ο αντίπαλος. Εγώ οδηγώ και σε σκέφτομαι.
0: Αγράβο.
2: Και αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Πω πω. Εγώ δεν συμπληρώνω.
0: Μια χαρά, μια εσύ? Χαρά. Πού βρίσκεσαι?
2: Τώρα πάω στα γραφεία.
0: Στα γραφεία.
1: Α,
0: ωραία.
1: Ξέρουμε.
0: Καταλάβαμε.
2: Το φέρνει.
0: Ναι.
1: Εκεί στο προάστιο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πότε θα μας κάνεις surprise να έρθεις εδώ κανένα βράδυ?
2: Θα ερχόμουν σήμερα, αλλά κάνω μια δουλειά που δεν μ' αρέσει καθόλου και λέγεται editing.
1: Μοντάζ.
2: Το ψυχαίνομαι.
0: Και αφού δεν σου αρέσει, τι το κάνεις ρε φίλε?
1: Κάποιος πρέπει να το
2: κάνει.
0: Άμα το ψυχαίνεις, γιατί το κάνεις?
2: Άσε, Νικολάκη.
0: Άσε.
2: Εκεί που είπα κάποτε δεν το ξανακάνω αυτή τη δουλειά, άρχισα πάλι.
0: Έχεις πει πολλά.
2: Λέβα στα ηλέβα.
0: Έχεις πει πολλά που θέλεις, δεν θέλεις να κάνεις, αλλά ακόμα συνεχίσεις.
1: Εκείνη.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Μήπως είδατε τον Παναή που λέει? Τον είδαμε.
0: Ο φίλος μας ο Παναής.
2: Καιρό έχεις να το βάλεις το τραγουδάκι αυτό.
0: Α, ο φίλος μας ο Παναής.
1: Ναι, αυτό είναι το θείο.
0: Α, ο θείος μου ο Παναής, αυτό δεν λες?
2: Ένα άλλο που έπεσε, το αστείο που είναι.
0: Ναι, ναι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, εσύ μίλα εδώ με τον με τον Τάσο.
1: Έλα ρε Παναή.
0: Και θα το βρω.
2: Ποιος είναι ο Τάσος?
1: Έλα βρε,
0: έλα.
1: Έλα, θα χτυπήσω το καμπανάκι, έλα. Πήγε στο
2: παιδί. Γιατί πέθανε κανένας? Γιατί να χτυπήσει το καμπανάκι?
1: Έτσι, να ξυπνήσουμε εδώ, να πούμε κάτι για. Για πες μας, τι άλλα νέα από την Ελλάδα, έχεις κανένα τίποτα νεότερο? Καμιά ανακοίνωση, τίποτα?
2: Εντάξει, μωρέ, και τα βασικά με τον Άννα Βύση και με το. Με τον.
1: Τι έχουμε?
2: Τον άντρα, τον πρόνερ.
0: Ο Καρβέλας.
2: Ο Νίκο Καρβέλας.
1: Α, ναι. Κάτι είχε.
2: Με το Μαζονάκι το ψυχορεμένο εκεί ακόμα.
0: Άστα.
1: Δεν τον έχουν αφήσει ήσυχο ακόμα.
0: Παναή,
1: εκεί.
0: Ετούτο λες.
2: Ναι.
0: Ετούτο λες, για ακού.
1: Για βάλτο.
0: Για. Γιατί δεν ξεκινάς?
2: Πρέπει να πατήσεις το πλάι.
0: Very funny. Ha. It is to laugh. Για περίμενε.
1: Το βρήκε, το βρήκε.
0: Για περίμενε.
2: Είπατε το stop next. Τι κάνει ο stop next?
1: Να το δω.
0: Τούτο δες.
1: Τούτο. Πω, άκου πενιά.
0: Αλλά.
1: Και αυτό μας.
2: Έχω να βγάλω τους σύμβες από το αυτοκίνητο.
0: Ορίστε.
2: Έχω να μπουκάλει σύμβες μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Φέρτο.
1: Έλα. Έχουμε και εμείς τσίπουρο.

0: Κατήρμα.
1: Αμάν.
0: Όταν περνούσε κατήρμα. Μπροστά από το καρακόλι. Για να γλιτώσει.
1: Λοιπόν, Παναή, αν κάνεις κανένα πρόγραμμα εδώ στο ρυθμό. Με αυτό, ναι. με αυτό το τσαγούδι.
2: Ναι, να ανοίξεις το πρόγραμμα με αυτό.
3: Όχι.
2: Και θα φέρω και τα πρόβατα.
3: Να σου στείλω ένα άλλο τραγουδάκι, Νικολάκη.
1: Ναι,
3: αλλά... Τώρα έχει βγει.
1: Ορίστε.
3: Τώρα έχει κυκλοφορήσει.
1: Ναι.
2: Πώς είναι.
3: Τώρα δεν μπορώ, είναι... Όχι,
1: όχι.
3: 12 ώρα το βράδυ.
2: Α, είναι.
1: Α, κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Για τα μεσάνυχτα που λένε.
1: Ναι, ναι, είναι για τους, είναι για τους ανήλικους.
2: Ναι.
3: Ναι, μιλάει για τον έρωτα, για την αγάπη.
2: Και σου φέρνει αμέσως μια ξεχωριστή ανάμνηση.
1: Αυτό να το, αυτό να το στείλει στον φίλο μας τον Γιωργάκη.
2: Ναι.
3: Τι κάνει αυτός, και εμείς αγαπήσαμε ρε Γιώργο, δεν κάναμε έτσι ρε. Πολύ ακροερωτευμένος ο Καλαμάτιας. Και εμείς με Γιωργάκη αγαπήσαμε, δεν κάναμε έτσι.
2: Είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές πάντως.
3: Ναι.
1: Πανάει, τα γελάω όλο τον δρόμο.
2: Με τη φάτσα του Βέγκου που λέει.
3: Λοιπόν, παιδιά, Σαββάτο πρωί τι κάνετε?
1: Σαββάτο πρωί
2: δεν... Τίποτα, τι κάνουμε?
1: Δεν ξέρουμε μέχρι τώρα.
2: Μέχρι τότε, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
1: Έλατε, τι είναι?
2: Έλα, για πες.
3: Ελάτε κάτω στο Φούλσκα, η Συνάγια Τριάδα. Έχουμε τρισάγιο για το συγχωρεμένο. Το Μαζονάκι.
2: Ο Σοζό Μαζό που λέει.
1: Μη μου το θυμίζεις ρε φίλε. Μη μου το θυμίζεις. Είναι ακόμα απίστευτο αυτό το πράγμα.
2: Πολλές αφιερώσεις γίνονται τώρα.
1: Λοιπόν, Παναή, εμείς πρέπει να πούμε bye bye.
3: Άντε γεια.
1: Για πες μου ένα από τα, γιατί μας πήρανε τηλέφωνο νωρίτερα και μας ζητήσανε να βάλουμε ένα τραγούδι του Μαζονάκη και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Μαζονάκη. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, το έμεις του Γιώργου Μαζονάκη, να το βάλουμε τώρα που θα κλείσουμε το πρόγραμμα?
3: Αυτό που έγραψε ο Γιάννης Πάριος. Ποτέ.
2: Αυτό είναι, ναι.
1: Ποτέ.
2: Πολύ καλό τραγούδι.
1: Ωραία. Θα κλείσουμε,
3: ναι,
1: με αυτό.
3: Το είχε γράψει, ναι. Αυτό όταν το ακούω συγκινεί με πάρα πολύ. Ναι.
1: Έτσι είναι ο τίτλος, ποτέ.
2: Ποτέ, ναι.
3: Ποτέ. Το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Πολύ,
1: ναι,
2: ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Έγινε, Παναή. Καλό δρόμο.
3: Έγινε, καλό βράδυ, παιδιά.
2: Καλό βράδυ, να σε καλά.
1: Να σε καλά.
3: Γεια.
1: Λοιπόν, εμείς θα πάμε με το πρώτο τελευταίο τραγούδι, αγαπητοί ακρότες και ακρότριες. Θα ακούσουμε την Βίκη Μοσχολιού πάλι και τα Δειλινά και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε με Γιώργο Μαζονάκη και με το τραγούδι Ποτέ. Πάμε.

0: Εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα είναι 8:52 στο στούντιο μας. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για τα ωραία σας λόγια και για τα τηλεφωνήματά σας. Όσους δεν μπορούσαμε, κάποιο τεχνικό προβληματάκι είχαμε, αλλά το διορθώσαμε λίγο αργά. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα την ίδια ώρα από τις 7 έως τις 9. Θα κλείσουμε με ένα από τα ωραία τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη από το δίσκο «Το παράξενο με εμένα» 2015. Το τίτλος του τραγουδιού είναι «Ποτέ, ποτέ», που όπως είπε και ο Παναής και όπως ξέρουμε ότι αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Γιάννης Πάριος και το ερμηνεύει ο μεγάλος και αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης. Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, είναι αληθινό, αλλά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Σε ναι. 54 ετών να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Και η στίχη του είναι το κάτι άλλο. Ναι. Είναι πολύ καλό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς ραντεβού την Δευτέρα,
1: την επόμενη,
0: την ίδια ώρα. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι μετά από το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και τα διαφημιστικά μας. Ο ρυθμός θα σας κρατήσει συντροφιά έως τις πρωινές ώρες με το δικό του τρόπο, και από τις 10 και μετά έχουμε το Greek Breakfast Show με τον Στράτο Αταλίδη, και λίγο αργότερα το βράδυ 7 η ώρα με 7 με 9 άκου να δεις με τον Μιχάλη Προφύρη και τον Γιώργο Τζανόπουλο. Από τον Τάσο Κοντοβάση
1: και τον Νίκο τον Καραδήμα
0: σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ. Καληνύχτα.
1: Και όπως είπαμε,
0: κλείνουμε με Γιώργο Μαζονάκη και «Ποτέ, ποτέ».
1: «Ποτέ, ποτέ, κακό δεν έκανα ποτέ», λέει.
0: Ωραία. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα σας.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

πουθενά. Ζωή βασανισμένη, σκοτάδι κρύο και βαθύ. Τα μάτια που έχουν σβήσει χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

ένα τζιν πεταμένο στα λες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας.

0: να σ' αγαπώ.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

και σε έβαλε ο διάβολος. Αυτός ο πάνωπλος είναι όπνευμα κι αλάτι. Στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στείλει ο κλίμα σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πει.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: αστεία.
1: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
0: Ρυθμός Radio.

πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Θα προτιμούσατε να τηλεφωνήσετε για τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος ή να ρισκάρετε μια πυρκαγιά στο σπίτι? Έχοντας το ηλιακό σας σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτρικής πυρκαγιάς και θα απολαμβάνετε τα ωφέλη ενός πιο αποδοτικού συστήματος. Επομένως, αν έχετε ηλιακούς συλλέκτες για 2 ή περισσότερα χρόνια, εξαλείψτε τον κίνδυνο να είστε ασφαλείς με το ηλιακό σας σύστημα. Οργανώστε τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος με έναν αδιούχο ηλεκτρολόγο Α κατηγορίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το energysafe.vic.gov.au. Energy Safe. Πάντα εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
3: η πλούσια ιστορία της,
2: ο φυσικός πλούτος της,
3: όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Good morning. Τι έγινε σήμερα, Τρίτη και 13, για τους προληπτικούς. Μην μασάτε, δεν... Ένα ψέμα είναι αυτά όλα. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα Μελβούρνη, καλημέρα Βικτόρια, καλημέρα Αυστραλία, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε εδώ, είτε είστε εκεί, είτε είστε σε οποιαδήποτε γωνία του πλανήτη, συντονισμένοι εδώ στο The Greek Breakfast Show, στο Ράδιο Ρυθμός, άλλη μία μέρα, άλλο ένα πρωινό, όπως είπα, Τρίτη και 13, χαμηλή πτήση του θερμόμετρου σήμερα, σε σχέση με χθες και προχθές. Ο καιρός στους 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 9 το πρωί, δεν θα πάει παραπάνω, άντε να πάει κανένα βαθμό πάνω, 15.

15-16 αύριο και από μεθαύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει το θερμομετράκι. 21 την Πέμπτη, 23 την Παρασκευή, 25 το Σάββατο, 26 την Κυριακή, 27 τη Δευτέρα. Όλες οι μέρες με πολύ πολύ ήλιο λοιπόν που θα έρθουνε. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς, μου φαίνεται έτσι, πιο ζεστούς, πιο καλοκαιρινούς. Μέχρι να δούμε το επόμενο δελτίο καιρού, την επόμενη εβδομάδα, την παρεπόμενη. Λαγαγάνω. Λοιπόν, Αγαθονίκη και Φλωρέντιος και Φλωρεντία. Αγαθονίκη, πολύ ωραίο όνομα. Φλωρέντιος, Φλωρεντία. Ονοματάκια που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν γενεθλιάκια. Να είστε πάντα γεροί και δυνατοί. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενεθλιάκια. Πολύχρονοι και πάντα ευτυχισμένοι. Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ακούστε τώρα, Διεθνή ημέρα, ακούστε τι ηλίθιες ημέρες υπάρχουν. Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή λες και είναι στο χέρι μας αν θα μειώσουμε τις φυσικές καταστροφές. Δεν μπορούμε, δύσκολο. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Άλλο φαγοπότηκι. Ημέρα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που πάει πάρα πολύ καλά, τώρα φυσικά που είναι ιδιωτική, έτσι, την ξεπούλησαν όσο ό,τι ξεπούλησαν, ό,τι ποσοστό ξεπούλησαν. Και φυσικά θα πάει καλά. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, πολύ σημαντική για πάρα πολλούς ανθρώπους που μπορεί να μην το ξέρουν και να έχουν. Ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Σήμερα είναι ημέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, για να συντονίζομαστε εδώ με τις καλημέρες, ρυθμός.com.au, μπαίνετε στο site μας, μπαίνετε σε εφαρμογές μας που θα τις κατεβάσετε φυσικά από το Apple Store ή το Play Store, Ρυθμός Radio, κάντε download για να τα έχετε όλα πάρα πολύ εύκολα στην έξυπνη συσκευή σας με ένα μόνο κλικ. Ρυθμός.com.au, μπαίνετε, ακούτε, βλέπετε, ενημερώνεστε και φυσικά συμμετέχετε στην παρέα μέσω του chat, όπως έχουν στείλει ήδη πολλοί μηνυματάκια. Media, social, Facebook, Instagram, στείλτε τα μηνύματά σας και εκεί, θα τα διαβάσουμε όλα. Και φυσικά το τηλέφωνο μας 70 74 88 60, 70 74 88 60.

Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια, να σας πω, εκτός από τα πρόσωπα, έτσι, τα ιστορικά και τα πολιτικά και όλοι αυτοί που οι τυχάρπαστοι που λέμε συνήθως σαν σήμερα, εντάξει, δεν είναι όλοι τυχάρπαστοι. Να σας πω έτσι λίγο ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Νανά Μούσχουρη σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. Μάργαρε Θάτσε, το γένος Ρόμπερτς, η επανομεζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 79 έως το 90, παρακαλώ. 11 χρόνια, δεν είναι λίγο. 1904, Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα, αλλά σήμερα να σας πω ότι γεννήθηκε, μπορεί να πέθανε ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός, και ξέρετε όλοι τι σημαίνει Παύλος Μελάς για τον Μακεδονικό Αγώνα, γεννήθηκε ένας άλλος Μελάς σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζαφύρης Μελάς, αμέ, το παλικάρι αυτό, το 1952. 73, ο Ζαφύρης, 74 ο Ζαφύρης. 74 ο Ζαμέ. Καταλαβαίνω τώρα, θα κάνετε κάποια, στείλετε μηνύματα, βάλει μελά και τέτοια. Σας ξέρουμε απ' έξω και να καλωτά.

Ο Ανδρέας Παπαδρέου, σαν σήμερα το 1993, είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου και σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Μουσική 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, Υπήρχε κάποτε, νομίζω, ένα τέτοιο κόμμα με αυτό το όνομα. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Στην ομιλία του, λοιπόν, ο Τσίπρας, ο Αλέξης, με κουσού, τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς εταίρους για το ζήτημα του χρέους. Μετά είπε άλλα ψηλά. Γεια σου, Όλγα μου, καλημέρα, μια χαρά είμαι. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πετρίτσι, καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα, ευκαιρία λέει να παίξεις μελά. Εσύ τι θα έλεγες? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα και στον Λάζαρο. Καλημέρα λέει, Λεβέντη μου, μια ερώτηση σε όλο τον κόσμο. Έχουν μειώσει το φόρο πετρελαίου. Ο δικός μας, ο να μην πω, γιατί πετάει χαρταετό? Και όχι μόνο στα καύσιμα, γενικά λέει, τόσο άχρηστος πια. Προσδιορίσέ μου ποιον εννοείς άχρηστο, γιατί εμείς παίζουμε ανάμεσα σε δύο. Τον εδώ και τον εκεί.

ξέρετε τώρα για ποιον το βάζω το τραγουδάκι, έτσι μην τρελανεστε. Να πικάρουμε λίγο τους φίλους μας τους παοξίδες. Τι έγινε ρε παιδιά στην Τούμπα? Ρε παιδιά, τι έγινε ρε παιδιά στην Τούμπα? Ήρθαν τα καλαματιανά και τα ρίξανε τριμπαλό. Να παίξουμε λίγο έτσι μπαλίτσα, να γελάσουμε λίγο. Γιάννη χαίρονται και τα σκουλικάκια. Στη γάμη δεν χαιρόντουσαν τα σκουλικάκια.

Στρέφει πόντι αγιά και πέναλτι με το δίκιο κατσίκο Γιάννης, καθαρό πέναλτι. Πατάει ο Ντιαγέ τον Κένεθ Μπάργκας μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και είναι πέναλτι για τη μαύρη θύελα. Το εκτελεί ο Μπάργκας και σκορ!

0: Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, να κάνουμε λίγο πλακίτσα για να γελάσουμε. Τώρα δεν, οι φίλοι μας παοξίδες είναι στεναχωρημένοι, έτσι. Αλλά λέμε τώρα, έτσι. Καλαμάτα πήγε μέσα στην Τούμπα και έριξε τρίμπαλο. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Ακούς?
0: Μη μου κάνεις από την ερώτηση για λέω καλημέρα, Βασίλη, ακούω.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ξέρεις κάτι? Μην στατήσεις το Σαββίδι γιατί έριξε καμιά ατομική βόμβα στην Ελλάδα. Και θα στείλει την κόκκινη μιλιά. Κατάλαβες? Καλό πρόγραμμα.
0: Έλα, Λινά.
2: Έλα, καλημέρα σου.
0: Καλημέρα.
2: Κράτο, καλημέρα. Ή θα σε τρελάνει ή θα τον τρελάνει.
0: Εγώ θα τον τρελάνω. Δεν κατά. Τα πάω πολύ καλά με τους τρελούς. Εγώ δεν
2: ναι,
0: είμαι.
2: Ναι,
0: είμαι
2: κι
0: εγώ λίγο τρελός. Γι' αυτό όχι.
2: Το ξέρω. Το ξέρω. Πω, πω, τι γίνεται.
0: Τι έγινε.
2: Τι Καλαμάτα σήμερα. Ποιος κέρδισε η Καλαμάτα?
0: Κέρδισε η Καλαμάτα μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ 1-3.
2: Ωραία.
0: Και η Καλαμάτα τώρα ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία. Να τους ανεβάσουμε λίγο, γιατί έχουμε και πολλούς καλαματιανούς εδώ πέρα στην Ελλάδα.
2: Βέβαια, έχουμε πάρα πολλούς.
0: Α, έχουμε σχεδόν όσοι καλαματιανοί στην Καλαμάτα είναι και στην Αυστραλία, να ξέρεις.
2: Είναι, είναι. Πραγματικά είναι. Πολύ. Ξέρω εγώ και πολλούς καλαματιανούς.
0: Να τους προσέχεις.
2: Καλαματιανές. Yes, yes.
0: Μην αγοράζεις ρίγανη
2: ποτέ. Είμαστε όλοι ανθρώποι, είμαστε. Και σφάλματα κάνουμε.
0: Μην αγοράζεις ρίγανη, καλαματιανή.
2: Ορίστε.
0: Ρίγανη έχουν πολύ καλή αυτή.
2: Σόπα.
0: Ναι, μοσχομυρίζει.
2: Αυτή τι μαζεύουνε?
0: Τι μαζεύουνε και άμα τη βάλεις στο φαγητό έχει μία μυρωδιά. Μετά αυτή μπορεί ωραία να χορεύεις κανένα καλαματιανό και εσύ, αλλά δεν τρέχει.
2: Αυτή η ρίγανη που παίρνουμε από έξω, ποιος από πότε είναι και δεν μυρίζει καθόλου?
0: Όχι, αυτή μυρίζει, καλαματιανή. Είναι πολύ μυρωδιά.
2: Βέβαια. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Και αυτά, Στράτο μου, λέω να σε πάρω, σκουπίζω τις αυλές, πω πω πω πω τι κάνουνε, τι φύλλα μου πέφτουνε από το πάρκο.
0: Ναι, εντάξει, να πάρκο εκεί δίπλα στη φύση, είσαι δίπλα εδώ πέρα, δεν έχει φύλλα.
2: Δεν είμαι sick and tired να τα μαζεύω όλη την ώρα.
0: Έλα ρε Λίνα, να σου στείλω εγώ έναν άνθρωπο να σε τα μαζεύει που, από,
2: ναι, στείλε μου,
0: από την εταιρεία.
2: Ναι, ναι, να μου τα μαζεύει και...
0: Θα σε χρεώσουμε όμως, δεν θα σε αφήσουμε τζαμπέ.
2: Ποιος είναι ο τζάμπας? Πέθανε ο τζάμπας.
0: Πέθανε ο τζάμπας. Ωραία η Λίνα. Ωραία. Αβέρτα, αβέρτη.
2: Καλό λέω. Δεν υπάρχει σήμερα,
0: ναι,
2: τζάμπα. Εντάξει.
0: Το ξέρω, έχεις δίκιο.
2: Εγώ τα έκανα όμως. Τα έκανα ωραία. Τώρα θα πέσουν ξανά. Να. Τέλος πάντων. Anyway. Καλημέρα κύριε Ανδρέα. Κύριε Ευαγγελία μου, Ανδριάννα. Κύριε Αυστρατεία. Αθανασία. Και Σοφούλα και όλες τις άλλες κυρίες.
0: Έγινε Λίνα.
2: Να σε καλά, Στράτο μου. Καλό υπόλοιπο.
0: Τσάω μπέλα, bye bye.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες να ζω.
0: Καλημέρα στο Βασίλη. Ούτε ο Μαραντόνα λέει τέτοιο γκολ. Ναι, δεν είναι ο Γιώργο που λέει τα δώσει παιδιά, δεν παίζετε πολύ γενιά. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα στην Έλλη μας. Καλημέρα στα άτομα. Σήμερα η Καλαμάτα λέει όλα τα λεφτά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να σα πω κάτι. Επειδή πήγα και πέρσι και την προηγούμενη φορά πριν από δύο χρόνια στην Καλαμάτα, την έχω ρωτευτεί έτσι. Μου λέγανε Καλαμάτα και έλεγα, αλλά μωρέ τώρα Καλαμάτα εκεί και αυτά. Άμα πας όμως και μείνεις, είναι πολύ όμορφη πόλη η Καλαμάτα. Δηλαδή, άμα θα μου έλεγες, θες να πάρεις κάπου ένα σπιτάκι στην Ελλάδα να πηγαίνεις διακοπές, θα σου έλεγα Καλαμάτα πολύ εύκολα.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε λίγο boost και τα βιντεάκια μας και τα facebook και τα κόλπα.

Για δώστε μας κανένα report εκεί οι οδηγοί. Δώστε μας report τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε κίνηση, δεν έχουμε κίνηση. Καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους, είπαμε, στις άλλες πολιτείες. Πολλές πολλές καλημέρες. Καλημέρα στην Αδελαϊδα που σήμερα θα έχει 19 βαθμούς, έτσι high. Το θερμόμετρο θα φτάσει εκεί, θα υψηλά αυτά τα επίπεδα. Υψηλότερη θερμοκρασία στους 31 στο Brisbane με βροχές. Καλημέρα στην Καμπέρα, στους 20 σήμερα Καμπέρα με συννεφάκια. Καλημέρα εκ στον Ντάργουν στους 34, καλημέρα και στο Χόμπαρτ στους 13-9 αυτή τη στιγμή με βροχούλες. Βροχούλες και στο Σίδνεϊ. Έπεσε θερμοκρασία χθες και 35, σήμερα θα έχει 22. Στο Πέρθ ήλιος και 29, καλημέρα και στο Πέρθ. Να στείλουμε μια καλημέρα και στην πατρίδα και στην Αθήνα που βρέχει, 19 βαθμούς η Αθήνα, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι στους 15.

0: την έχουν πέσει και στο κορίτσι να μα το καινούριο εκεί πέρα στην Ελλάδα. Την κυρία πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, την Guilfoyle. Αφήστε την Guilfoyle, μία πρέσβη στείλατε εκεί πέρα που κάτι λέει, να με θέλει να την ξυλώσετε. Δεν είμαστε, λέει, ευχαριστημένοι. Εξετάζουμε την απομάκρυσή της. Γιατί εξετάζουμε τώρα την απομάκρυσή της, λέει, γιατί αυτή είχε ένα πρώην γκόμενο που είχε πίτσα. Πιτσαρία, ήταν αφραγκάτος πολύ. Και του λέει, έχω μια πιστωτική κάρτα, σε παρακαλώ πολύ και θέλω να την ξοφλήσω. Δώσε μου 100 χιλιάρικα. Σε παρακαλώ, του λέει, αγάπη, δώσε μου 100 χιλιάρικα να ξοφλήσω την πιστωτική κάρτα. Και αυτός ο Λακαμάς τι έκανε. Πήρε τη συνομιλία που είχαν εκεί στο Messenger, που του έστελνε μηνύματα αυτή στο... Όχι στο Messenger, σε μια άλλη πλατφόρμα που είναι κωδικοποιημένη. Και την έδωσε φορά παρτίδα στα κανάλια, παρακαλώ. Ναι, Βασίλη μου, αυτή είναι η Καλαματιανή Ρίγανη. Σωστός. Όχι την Guilfoyle, παιδιά. Έλα, Ελευθέρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και ποιος θα πάει στον Αργύρο τώρα?
0: Έλα τώρα, μια κοπέλα μας στείλανε να πούμε κάτι καλό, στείλανε για αυτή μια φορά, ναι. Και θέλουν να την πάρουν πίσω τώρα, είναι δυνατό? Και τι με νοιάζει εμένα, κύριε Τράμπα, άμα ζήτησε 100.000 τον προηγούμενο, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα?
1: Και ξέρεις, το περίεργο ξέρεις ποιο είναι? Ότι πρώτη φορά όταν συναντιούνται οι πρέσβεις, από τότε που ήρθαν αυτοί πηγαίνουν όλοι οι άλλοι.
0: Σιγά-μι δεν πηγαίνανε, ρε. Σιγά-μι δεν πηγαίνανε.
1: Και όχι τίποτα, έχουν ανέβει το κολονάκι από κομμωτήρια, ξέρεις. Τώρα και όλες οι άλλες κυρίες για να δείξουν τη συζύγη των πρεσβειών και αυτά, δίνονται συντρίχα και ανέβει λίγο και το κολονάκι, κυκλοφορεί το χρήμα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα οι Αμερικάνοι, αν στην Ελλάδα δηλαδή τα κανάλια είναι στο 5, στην Αμερική είναι στο 20 σε κάτι τέτοια. Ξέρεις, σε παίρνουν και σε κάνουν κόσκινο.
1: Ναι, με αυτά πουλάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι πιστεύεις ότι πουλάει? Τέλος πάντων, παιδιά, πολύ κίνηση σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Έχει.
1: Και στο City μέσα, πάρα πολύ. Τι Flinders Street. Τι κάτι άλλο, Victoria Street, στο Richmond, παντού γίνεται ένα σπανικό.
0: Ξεκινάει το Greek Film Festival και από τώρα προσπαθούν να βρουν θέση για το βράδυ.
1: Τι ξεκινάει το?
0: Το έχει opening σήμερα το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.
1: Α, μπορεί. Ποτέ μιλες ποτέ?
0: Όχι ρε, πλάκα κάνω, είναι πολύ νωρίς ακόμα, εντάξει, πλάκα.
1: Ναι ρε παιδί, εντάξει.
0: Απλά να δώσουμε λίγο έμφαση και καλά, ναι.
1: Και αυτό μέσα, δεν είχαμε... να πούμε ότι σήμερα έχει meeting το cricket,
0: Το cricket,
1: ναι. Μεγάλη του cricket έχουν meeting.
0: Και τι θέλει?
1: Εγγυημένη πληροφορία.
0: Οκ. Okay.
1: Μάλλον ξέρεις, είπαμε, με αυτό με το South Melbourne, έχουν ιδρώσει ο ποπός, να το πω έτσι, πολιτισμένα. Και έχουν τώρα meeting.
0: Meeting,
1: εντάξει. 11 η ώρα.
0: Κοίταξε, υποτίθεται ότι το cricket είναι σε πιο ανώτατο επίπεδο από το ποδόσφαιρο εδώ στην Αυστραλία. Τι φοβούνται?
1: Έλα, ναι. Ναι, αλλά όλα τα γήπεδα ανήκουν στο cricket. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι, πολλά γήπεδα ανήκουν στο cricket. Είναι αλήθεια αυτό. Τα περισσότερα, βασικά.
1: Τα περισσότερα. Άρα, αυτή κι αν ιδρώνει ο κόλωσος. Που στην πραγματικότητα πρέπει να χαίρονται, γιατί θα μπορούν να παίρνουν περισσότερα λεφτά.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Αλλά ναι. Τόσο μυαλό έχουν. Δεν είναι. Μενέλα, όσο ακούει, over.
0: Στο Μενέλα θα απευθυνθείς?
1: Ναι, γιατί να του πω, να γελάσει. Άκου τι έγινε. Εδώ και λίγο καιρό, μία από τις εταιρείες που συνεργάζομαι, όπως είναι και η Ούμπα, ναι. Συνεργασία έχω, δεν δουλεύω για την Ούμπα εγώ, είναι λίγο διαφορετικά.
0: Τι εννοείς? Υπότιτλοι ότι όλοι συνεργάζονται με την Ούμπα.
1: Εγώ μόνο reservation δουλεύω με την Ούμπα.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνω έξω να κυνηγήσω πελάτες, ναι. Μόνο book με κάνει Ούμπα για κάποιους συγκεκριμένους πελάτες.
0: Ωραία.
1: Μόνο έτσι δουλεύω. Ξεκινάει και μας πληρώνει με μητρητά. Δηλαδή η Ούμπα μου λέει ότι την τάδε ώρα να είσαι στον τάδε κύριο μόνο αεροδρόμια και θα σε πληρώσουμε μετρητά.
0: Ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ποιος θα πληρώνει μετρητά, ο πελάτης?
1: Ο πελάτης. Απλώς με ενημερώνει, είπα ότι ξέρεις, ο πελάτης αυτός θα σε πληρώσει με μετρητά. Ωραία. Όμορφο και ωραία.
0: Και η Uber από πού βγάζει?
1: Η Uber υποτίθεται άμα δουλέψω από το αεροδρόμιο, ρεζεβέσω χωρίς να είναι μετρητά, θα κρατήσει από εκεί μετά το ποσοστό που είναι, ήταν να πάρει.
0: Κάτσε ρε φίλε, άμα σε πληρώσει ο πελάτης μετρητά.
1: Ναι. Την επόμενη δουλειά, ναι, το επόμενο reservation book που θα με κάνει κάποιος πελάτης από το αεροδρόμιο, θα κρατήσει παραπάνω, είπα. Θα το κρατήσει από εκεί.
0: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Το λες εσύ που είναι η δουλειά σου, ίσως έτσι είναι. Τι να σου πω. Μ' ακούς? Τι έγινε ρε Παγκαλέ? Σου την πέσανε? Τι έπαθε αυτός τώρα για ξαφνικά μας αποχαιρέτησε? Ξαναβάρε.

0: Έλα.
1: Έλα, τι έγινε, έπεσε γραμμή,
0: δεν ξέρω.
1: Μίλαγα, δεν ξέρω.
0: Είχαμε και άλλο ένα τηλέφωνο ταυτόχρονα, δεν ξέρω τι έγινε. Για ξαναπάρτε κι εσείς που μας πήρατε πριν, τώρα βασικά. Για λέγε.
1: Και τα συμψηφίζει. Κατάλαβες, ή ο Μπατικάνη.
0: Ναι, δεν ξέρω,
1: τέλος πάντων. Όμορφα και ωραία. Από την 1η όμως Οκτωβρίου, τι πρόβλημα έχουμε? Ότι άμα ο πελάτης είναι με μετρητά, καμιά φορά βγαίνει παραπάνω και μου λέει ο πελάτης με κάρτα, θα πληρώσει με έθπο στο POS. Κατάλαβες. Κάτι που δεν με συμφέρει εμένα.
0: Πληρώνεις εσένα με POS?
1: Γιατί... ναι, φυσικά.
0: Ρε φίλε, σε βρίσκει μέσα την εφαρμογή και πληρώνει εσένα με POS στο δικό σου λογαριασμό?
1: Ναι, όπως προχτές. Όπως προχτές.
0: Okay.
1: Το πρόβλημα όμως τι είναι? Όταν είναι από την Uber, φαντάσου τώρα να λέει μετρητά, τελικά να μην έχει τόσα μετρητά και να θέλει να πληρώσει με κάρτα. Δηλαδή θα μου πάρει προμήθεια η Uber, θα χάσω προμήθεια και από την τράπεζα από την 1η Οκτωβρίου, γιατί δεν μπορώ να το χρεώσω. Μία-δύο δεν πήγαινε άλλο. Και σήμερα το πρωί παίρνω έναν παίκτη του ΑΕΦΕΛ από κάποιο γήπεδο για 3,5 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: 3,5 χιλιόμετρα, για την ακρίβεια 3,200 ήταν, η χρέωση ήταν 35 δολάρια. Του λέω, my friend, του λέω, κάσε. Α, μου λέει, sorry, μου λέει, πώς. Oh, του λέω. From application, λέω, Uber, κάσε. Τέλος πάντων, του λέω, παραπάνω. 39. Μου λέει, α, του λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου είπες θα με πληρώσει μετρητά και μου φέρνεις κάρτα. Και το χρέωσα νόμιμα 4 δολάρια παραπάνω. Ήμουν παράνομος ή όχι?
0: 4 δολάρια παραπάνω.
1: Ναι, για 3,200. Δηλαδή 3 χιλιόμετρα, 200 μέτρα. Το χρέωσα 39 δολάρια.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω, αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται τώρα αυτό. Εσύ το ξέρεις, εσύ ο επαγγελματίας.
1: Νόμιμα. Γιατί με πλήρωσε με κάρτα, πρόσεχε. Δηλαδή έβαλα τα έξοδα της κάρτας.
0: 4 δολάρια παραπάνω.
1: Φυσικά, γιατί ό,τι θέλω εγώ χρεώνω.
0: Ρε φίλε, δεν είναι πολύ.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν είναι πολύ 4 δολάρια παραπάνω για τη επιπλήρωση με κάρτα.
1: Όχι. Εσύ γιατί? Γιατί αυτό είχε γράψει ότι θα με πληρώσει με μετρητά.
0: Ναι, που τα 4 δολάρια πώς τα έβγαλες εσύ?
1: Ω, έτσι μόνος μου ήθελα 4 δολάρια παραπάνω. Τώρα, με βάση την 1η
0: Οκτωβρίου. Δεν έβαλε 30, ρε.
1: Ναι. Μισό λεπτό. Με βάση την 1η Οκτωβρίου υποτίθεται ότι δεν χρεώνουμε τον πελάτη παραπάνω όταν μας πληρώνουμε κάρτα. Σωστά ή λάθος?
0: Δεν έχει προμήθεια η τράπεζα, υποτίθεται.
1: Ναι, δηλαδή δεν παίρνει προμήθεια η τράπεζα και δεν χρεώνουμε εμείς τον πελάτη αυτό.
0: Ωραία.
1: Την προμήθεια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κι όμως, εγώ αυτό που έκανα ήταν νόμιμο. Ξέρεις γιατί? Και γι' αυτό ήθελα το Μενέλαο, να τον κουφάνω το Μενέλαο, αλλά να το ξέρει.
0: Μα κούφανε όλοι βασικά.
1: Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Απαγορεύεται να χρεώνουμε τον Αυστραλό πολίτη όταν μας πληρώνει σε τραπεζικό Αυστραλίας παραπάνω. Άμα ο λογαριασμός όμως είναι ξένος,
0: παράνομο.
1: Ισχύει? Δεν ισχύει.
0: Είναι παράνομο όμως.
1: Ποιο είναι παράνομο?
0: Εγώ προσφέρεις υπηρεσίες και να παίρνει αυτά στις λογαριασμούς ξένος αν δεν τον έχεις δηλώσει.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Έτσι νομίζω.
1: Πού το είδες εσύ, σε ποιο σύνταγμα το είδες της Αυστραλίας αυτό το πράγμα?
0: Δεν νομίζω.
1: Να μην το πεις και εμένα.
0: Συγγνώμη ρε φίλε, δηλαδή μπορώ να έχω εγώ μια τράπεζα ξένη και να έχω το POS εδώ και πώς τα
1: η εφορία? Νόμιμα.
0: Δεν ξέρω, με έχεις μπερδέψει.
1: Καθόλου δεν σε έχω μπερδέψει. Είναι νόμο. Ξέρεις γιατί είναι νόμο? Γιατί δηλώνονται τα λεφτά.
0: Πώς δηλώνονται? Με τι statement? Πάσα statement δηλαδή από την ξένη τράπεζα στην εφορία?
1: Όχι, γιατί όταν σε πληρώνει μέσω εφαρμογής, η εφαρμογή παίρνει στο κράτος τι κάνεις.
0: Η εφαρμογή της Uber.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Άρα κι εγώ όλο δεν θέλω τα δηλώνω νόμιμα. Τα δηλώνω κανονικά.
0: Ναι, εσύ έβαλες παραπάνω όμως.
1: Ναι, έβαλα παραπάνω γιατί μπορούσα να το βάλω παραπάνω.
0: Ρε αγόρι μου, συγγνώμη λίγο. Η εφαρμογή της Uber λέει 30 και εσύ παίρνει 40 τον πελάτη, 10 δολάρια τα κλέβεις.
1: Δεν τα κλεβώ γιατί δεν πλήρωσα με μετρητά.
0: Δεν ξέρω, με έκαψες πάλι. Πώς θα καταφέρνει να με καίσεις ρε φίλε, να μου καίσεις τον εγκέφαλο? Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Άρα, όποιος ανοίξει λογαριασμό στο POS εκτός Αυστραλίας, νόμιμα, μπορεί να του χρεώνει στην κάρτα παραπάνω. Νόμιμα. Δηλαδή αυτό, τα 40 cents ή τα 60 cents που χρεώνανε κάθε φορά που κάνανε tag την κάρτα, είναι νόμιμο. Ξέρεις γιατί? Μου το σφίριξε άλλος. Κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, θα το πω έτσι. Λέω, αυτοί θα πληρώνουνε. Κάτι δεν πάει καλά. Και έτσι το ανακάλυψα.
0: Δεν ξέρω, για ψάξω λίγο όμως, μην έχεις προβλήματα.
1: Εγώ το ψάξα. Νόμιμα, γιατί το δηλώνω κανονικά. Κανονικά θα αφαιρέσω το GST, 3,90 είναι το GST, και πληρώνω κανονικά το κράτος. Δεν κάνεις τίποτα παράνομο. Ξέρεις ποιο είναι παράνομο?
0: Πώς δεν κάνεις παράνομο? Συγγνώμη ρε φίλε, όταν πληρώνεις σε ξένη τράπεζα, αυτομάτως αυτό είναι παράνομο για τις υπηρεσίες.
1: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει η ξένη πια τράπεζα, το ένα ή το άλλο. Αφού όλες οι τράπεζες είναι το ίδιο. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Εσύ είσαι πελάτης στη Revolution.
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Ωραία. Είναι το Revolution. Ποιο Revolution είμαστε?
1: Revolution. Η τράπεζα αυτή είναι από την Εστονία.
0: Η Revolut, που λέγεται.
1: Ναι. Είναι εστονική τράπεζα.
0: Όχι, είναι και αυστραλέζικη τράπεζα πλέον.
1: Δεν αυστραλέζικη, εστονική, για να ξέρει, για να μπορέσει.
0: Ναι, είναι και αυστραλέζικη τράπεζα. Πήρε, αδειοδοτήθηκε κανονικά. Αδειοδοτήθηκε πριν από 2 μήνες κανονικότατα από την Αυστραλία αρχή.
1: Ωραία, της τράπεζας. Και η τράπεζα που συνεργάζομαι έχει αδειοδοτήθηκε στην Αυστραλία. Νόμιμα.
0: Δεν ξέρω, με έχεις κάψει ρε. Με έχεις κάψει ρε. Δεν μπορώ ρε. Με έχεις κάψει ρε. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Να με τρελάνεις, τελείωσες. Να βγουν εδώ οι ακροατές να σε επιβεβαιώσουν, να σε διαψεύσουν.
1: Τι να ξέρουν από λογαριασμούς. Αυτά τα νέα τα καλά.
0: Έγινε μόλι Λοξάνδρα.
1: Νόμιμα. Ε. Λοξάνδρα. Πελάτη.
0: Ναι.
1: Και πάω αεροδρόμιο.
0: Άμα σε πληρώσει με POS, βάλει του $55 από μένα παραπάνω.
1: Όχι, δεν μπορώ να βάλω τόσο. Είπαμε νόμιμα. Κάνε τα νόμιμα. Γι' αυτό λέμε. Κάνε νόμιμο πράγμα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβε, δεν κάνουμε τίποτα παράνομο.
0: Περιμένω τηλέφωνο εγώ και μηνύματα. Έλα, αντία.
1: Περιμένω, να δω τι θα πούνε. Να ακούσω τι θα πούνε. Έλα, bye.
0: Καλημέρα στο Σαρί. Σαρί, δεν θα βοηθήσετε λίγο εδώ, τι λέει αυτός ο Παγκάλης.

0: Καλημέρα σας.
1: Α, καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Ποια είσαστε εσείς με την ωραία φωνούλα? Σας ακούω, βεβαίως σας ακούω. Εσείς ποια είστε με την ωραία φωνούλα?
1: Με λένε Διαμάντο.
0: Διαμάντο, Διαμάντη, Διαμάντο. Ωραίο όνομα, πολύ ωραίο. Ασυνήθιστο.
1: Ευχαριστώ. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι κάτι πολύ άσχημο θα γίνει στο Oakley.
0: Τι εννοείτε κάτι πολύ άσχημο?
1: Άσχημο. Η κυβέρνηση της Victoria's θέλει να χτίσει 40 πολυκατοικίες.
0: Ναι,
1: μέσα στη καρδιά του Oakley.
0: Έχουν δοθεί άδειες, ξέρετε κάτι γι' αυτό?
1: Ορίστε.
0: Έχουν δοθεί κάποιες άδειες που για να ξεκινήσουν έργα?
1: Ναι. Ήδη έχουν εγκρίνει για ένα 15 όροφο στο Atherton Road.
0: Αυτό, στη γωνία, λέτε, στη γωνία.
1: Ναι, στη γωνία. Okay. Αυτό έχει ήδη. Και έχουν στα plans να κάνουν άλλα 40, από 6 όροφους μέχρι 16. Πάνω σε όλα τα μαγαζιά.
0: Εσείς μένετε στο Oakley ή είσαστε κάτοικος στο Oakley?
1: Εγώ μένω κοντά στο Oakley, ο άντρας μου δουλεύει στο Oakley, αλλά είμαστε εκεί πάντα.
0: Κοιτάξτε, κυρία Διαμάντο, αυτό να σας πω την αλήθεια το έχουμε ακούσει κι εμείς. Τόσα πολλά όχι για το 15 όροφο έχουμε ακούσει.
1: Ναι, 40, αλλά σε 20 χρόνια θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει του χρόνου, σε 5 χρόνια, σιγά σιγά.
0: Πιστεύετε ότι θα χαλάσει το Oakley με όλο αυτό?
1: Θα χαλάσει. Θα γίνει ένα καινούριο Box Hill. Θα χάσουμε το φως, θα χάσουμε την ελληνικότητα, γιατί όλοι οι καινούριοι που θα έρθουν μέσα να μείνουν σε αυτά τα
0: διαμερίσματα,
1: θα χάσουμε την ελληνικότητα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Μια που μας πήρατε τηλέφωνο και μας δώσατε αυτή την πληροφορία, ξέραμε ότι έχουν δοθεί κάποιες άδειες, όχι για τόσες πολλές. Θα το κοιτάξουμε φυσικά να το δούμε.
1: Το έχω δει στο government website, τα έχω ερευνήσει όλα και είμαι μέσα και στα πολιτικά και τα ξέρω.
0: Okay.
1: Δεν είμαι πολιτικός, αλλά...
0: Κάποιες επαφές θα έχετε για να το λέτε.
1: Ναι, έχω επαφές με πολλούς πολιτικούς και με έχουν πει, ναι, έχουν plans και το άσχημο είναι δεν μπορούμε να κάνουμε object. Κανένας δεν μπορεί τώρα να πάει και να πει όχι, δεν το θεωρούμε.
0: Δεν μπορεί κάποιος να κάνει ένσταση, δηλαδή.
1: Ναι, δεν μπορούμε. Έχουν βάλει τώρα νόμο. Κανένας δεν μπορεί να κάνει object to anything. Και έχω πολύ συναχωρηθεί. Έχω μιλήσει στο βουλευτή, το Steve Demopoulos. Αυτός δεν πήγε και δεν μίλησε σε κανένα ιδιοκτήτη του Oakley να τους ενημερώσει.
0: Ότι έχουν δοθεί αυτές οι άδειες.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ενημερωθεί δηλαδή ο κόσμος. Γίνονται όλα από πίσω, από την πίσω πόρτα δηλαδή.
1: Ναι, έχω πάει και έχω μιλήσει σε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες και σε πολύ διάσημα ονόματα. Και όλοι έχουν συναχωρηθεί πολύ.
0: Οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών στεναχωρηθήκαν ή τους συμφέρει κάτι τέτοιο γιατί θα έρθει περισσότερος κόσμος?
1: Όχι, οι πιο πολλοί νομίζουν θα φέρει κόσμο που με έχουν πει που 10 μέχρι 15% από τα διαμερίσματα πρέπει να πάνε σε social housing. Αυτοί που είναι φτωχοί, ναρκωμανείς και όλα αυτά.
0: Εδώ αλλάζει το έργο.
1: Εδώ αλλάζει. Τι κόσμο θα φέρει, τι θα έχουμε στους δρόμους μας.
0: Έχετε ένα δίκιο, ομολογώ ότι...
1: Αυτό είναι ναι.
0: Θα χαλάσει, η αλήθεια είναι τώρα. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα φέρει.
1: Εντάξει,
0: κόσμο, θα φέρει κίνηση.
1: Χρειαζόμαστε σπίτια. Χρειαζόμαστε σπίτια. Δεν είμαστε against housing, αλλά όχι πάνω σε ένα existing τουριστικό. Εγώ νομίζω είναι ένα όλοι το ξέρουν το Oakley. Μέχρι οι τραγουδιστές από την Ελλάδα έρχονται για καφέ.
0: Καλά, ξέρουμε.
1: Ναι,
0: είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, όλοι το ξέρουν. Δεν είναι το Northgate ή το Doncaster. Αυτά είναι ωραία μέρη. Αλλά το Oakley είναι το Oakley.
0: Εμείς, μια που μας το είπατε, θα βάλουμε και ερώτημα στους ακροατές μας. Δηλαδή, πώς τη βλέπετε αυτή την κίνηση εσείς, σαν ακροατές? Θα θέλαμε τη γνώμη σας. Η Διαμάντο μας το είπε. Συγγνώμη που μιλάω στον ελληνικό. Έτσι είναι.
1: Όχι.
0: Η Διαμάντου μας είπε ότι θα έχουν δοθεί άδειες αρκετές για να γίνουν πολύ μεγάλα κτίρια στο Όκλη, να γίνει ένα καινούριο box hill. Το έχουμε ακούσει και εμείς. Για κάποιες άδειες ήδη ξέραμε. Τώρα για αυτές τις άδειες δεν ξέραμε. Η Διαμάντου μας ενημερώνει ότι επειδή 40. Ξέρει ότι ποια είναι η άποψή σας, εσάς που ακούτε για αυτό το θέμα. Συμφωνείτε? Είναι καλό, είναι κακό? Διαμάντου μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον θέμα για τον ελληνισμό της Μελβούρνης.
1: Και ήθελα να σας το πω, γιατί ξέρω πολλοί Έλληνες δεν θα είχαν ιδέα, που δεν είναι μέσα στα πολιτικά, αφού οι ιδιοκτήτες ήδη δεν είχαν ιδέα.
0: Okay.
1: Που μίλησα και ήταν πάρα πολύ. Αλλά και το άλλο πρόβλημα είναι όταν τα χτίζουν αυτά, το μόνο πράγμα που μπορούμε να το σταματήσουμε είναι στα elections. Έχω ακούσει το Liberal, το Liberal Party και το One Nation θα το κάνουν reverse, θα κάνουν cancel. Δεν θα προχωρήσει αυτό το development.
0: Μήπως είναι όμως υποσχέσεις για να πάρουν καμία ψήφο και μετά να μας πούνε...
1: Όχι, το έχω δει και στα in the policies. Γιατί μετά θα δειχτούν που είναι ψεύτες. Μετά θα
0: δηλαδή το έχουν δειχτούν... στο προεκλογικό τους πρόγραμμα αυτό.
1: Ναι, το έχουν πει. Έχω μιλήσει και στο Liberal MP David Davis, που είναι στο Southern Metropolitan, που είναι μέσα και στο Oakley. David Davis. Και αυτός θα είναι και στο Oakley Festival. Αν πάμε σε μερικές εβδομάδες, αυτός έχει το Liberal, εγώ δεν είμαι Liberal, αλλά ξέρω, τον έχω μιλήσει, και με έχει υποσχεθεί και μπορεί να το μιλήσετε, θα είναι εκεί παρόν, αν θέλετε να μιλήσετε για αυτό το θέμα. Αλλά το πιο πολύ που εγώ συναχωριέμαι είναι θα χάσουν πολλούς πελάτες during the construction process. Τώρα να, είναι που είναι το Oakley, στενό, φαντάσου... Με bulldozers, με χαμό, θα κλείσουν τους δρόμους να φτιάξουν έξι.
0: Κοίτα, αυτό μπορεί να λέμε τώρα εμείς ότι είναι σε βάθος 20 χρόνων, αλλά μια περιοχή στο Όκλη με τόσους μεγάλα κτίρια, με τόσους πολλούς ορόφους.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλώς ότι πρέπει να γίνουν κάποια πάρκινγκ. Είναι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να έρθει κόσμος. Εδώ το Σάββατο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το Όκλη από την κίνηση και από τον κόσμο. Από το πάρκινγκ.
1: Αυτό λέω. Και να έχουμε και τα τρακτέρια και τα bulldozers. Ο κόσμος θα αποφεύγει το Όκλη. Τα μικρά μαγαζάκια θα χάσουν πελατεία. Και τι θα πάθουν αυτά? Θα κλείσουν. Θα ανοίξουν πάλι σε 5 χρόνια.
0: Okay.
1: Θα ανοίξουν. Γιατί ο κόσμος θα αποφύγει το Όκλη με αυτή τη φασαρία και το. Και εκεί που είναι τη μαρκέτα κάθε Κυριακή, που έχει 650 car park spots, αυτό θα φύγει. Θα είναι 16 όροφο tower, με μόνο parking για αυτοί που μένουν εκεί. 650 πελάτες gone.
0: Δηλαδή διαβάζω και αυτό το κτίριο που λέτε, στην οδό Atherton και Atkinson.
1: Όχι εκεί που είναι το Atherton, εκεί που είναι το μεγάλο κάπα,
0: διαβάζω,
1: που έχει μαρκέτα κάτι.
0: Ναι, ξέρω, λέτε. Διαβάζω για το κτίριο αυτό που λέτε, που θα είναι Atherton και Atkinson.
1: Ναι.
0: Που εγκρίθηκε αυτή η άδεια. Διαβάζω ότι η Υπουργός Πολεοδομίας Βικτόριας, η Σόνια Κίλκελη, χρησιμοποίησε κάποιες έτσι... εκτεταμένες εξουσίες ταχείας διαδικασίας για να χορηγήσει την άδεια.
1: Ναι,
0: παρά την έντονη, λέει, υπήρχε αντίθεση με το Δημοτικό Συμβούλιο του Μόνας. Δεν θέλανε.
1: Ναι.
0: Και άλλοι χίλιοι κάτοικοι της περιοχής δεν θέλανε για το συγκεκριμένο, αλλά το περάσανε.
1: Ναι, γιατί έχουν καινούρια powers που δεν μπορούν να κάνουν τζετ.
0: 122 διαμερίσματα. 122 διαμερίσματα θα έχει το συγκεκριμένο κτίριο.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο έργο.
1: Φαντάσου να έχουμε όλο αυτό μέσα στη καρδιά του Όκλη. Θα χαθεί αυτό που ξέραμε. Εγώ το κάνω για τα παιδιά μου, για το future generations. Θέλω να παλέψω για αυτό το θέμα.
0: Καλά
1: δεν
0: κάνατε.
1: Είναι
0: και
1: για λεφτά,
0: καλά
1: δεν
0: κάνατε.
1: Είναι για...
0: Δεν το... Ναι, κατάλαβα το σκεπτικό σας.
1: Να το διατηρήσουμε αυτό το μικρό χωριό που έχουμε το Όκλη.
0: Κατάλαβα το σκεπτικό σας και έχει μία βάση αυτό που λέτε, εννοείται. Σας ευχαριστούμε και μας πήρα τηλέφωνο και μας ενημερώσατε. Είναι ένα θεματάκι που θα το βάλουμε και προς συζήτηση με τους πελάτες.
1: Ναι, πρέπει να το συζητήσουμε όλοι οι Έλληνες στη Μελβούρνη. Είναι μεγάλο θέμα.
0: Κυρία Διαμάντη,
1: αν δεν το κάνω, if we don't fight for it now, το χάνουμε και μετά θα πούμε σε 10 χρόνια γιατί δεν μιλήσαμε, γιατί δεν κάναμε κάτι.
0: Κοιτάξτε τώρα, το θέμα δεν είναι να κάνει ένας αγώνα. Το θέμα είναι να κάνει
1: εκεί.
0: Ναι. Γιατί βλέπω εγώ βλέπω οι πρώτες αντιδράσεις ήταν με 1000 άτομα, αλλά δεν καταφέραν να κάνουν κάτι.
1: Όχι, πρέπει μια μεγάλη φωνή και είμαστε πολλούς Έλληνες. Γιατί να μην το παλέψουμε αυτό, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα.
0: Okay, yeah. Κύριε Διαμάντου, μου σε ευχαριστούμε πολύ που μας τηλεφώνησες. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον το θέμα που βάλες στο τραπέζι. Να μας πούνε και οι ακροατές τη γνώμη τους, να μας παίρνεις κι άλλες προς τηλέφωνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Και αν έχω κανένα νέο, θα σας πω.
0: Εννοείται, εδώ είμαστε. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Εννοείται.
1: Παλεύω πίσω, behind the scenes, δεν κάνω πολλά.
0: Και καλά κάνεις. Μακάρι να είχαμε πολλούς ανθρώπους να παλεύανε για τα κεκτημένα του ελληνισμού μας και ειδικά την περιοχή του Όκλη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. Γεια σου,
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, η Διαμάντο μας έδωσε έτσι μια εικόνα το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Δεν ξέρω, έχουν πέσει στα αυτιά μας για αυτό το θέμα, διάφορα. Το θέμα είναι αν θα είναι στην κλίμακα που μας είπε η Διαμάντο. Σε βάθος 20ετίας φυσικά μας είπε, έτσι. Καλημέρα κύριε Κώστα. Λέγε, δεύτερη φορά.
2: Θέλεις να ακούσεις τη συμβολή μου για το Όκλη.
0: Εσύ που ναι, πες μας τη συμβολή σου για το Όκλη.
2: Η συμβολή μου για το Όκλη ήταν όταν κάνανε τις αερογέφυρες,
0: ναι,
2: μέχρι το Νόμπελ Πάρκ και πάνω, το Όκλη ήταν πρωταγωνιστή. Αλλά κάνανε το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να γίνει στη συγκοινωνία. Άρα στο Όκλη οι άνθρωποι είναι τρελοί. Άντε για...
0: Ποιος μιλάει για τρέλα τώρα.